περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι θα της έκανε?
2: Έπρεπε να χαπιεύει.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
3: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
5: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι, έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
6: Τι να κάνεις, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
7: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να φας.
1: Τι να κάνεις.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
2: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
3: 3, 2, 1, πάμε.
1: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Κοίταξε, τράβο, έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
2: Είστε έτοιμοι!
1: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
3: Τι, ορίστε.
1: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
4: Διόρθωσε το λάθος σου.
1: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
3: Καλό!
1: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
5: Πώς είπατε?
1: Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
3: Α, εντάξει!
1: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
6: Τα συχτήρα από εδώ, ρε, μπρο.
1: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, θα γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
7: Δεν παίρνεις!
1: Στην Μπουρού!
2: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
1: Μπουρού!
3: Τι εννοείς?
1: Όχι, Μπουρού, ψηρού, στη φυλακή!

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Oh shit.
3: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
4: Κόρη, μην κάνεις έτσι. Του βάρδουλα να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
3: Μας έδωσε μπόνο.
5: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
6: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
7: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη. Έχω 50.000.
8: Τέλεια, είμαι, δεν μπορώ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: Παρασκευή.
1: Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: ή η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
2: Και τρενάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά, και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 5878 70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
7: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
6: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
11: Ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη και στο πρωινό της 5ης 2 Ιουλίου. Εδώ είμαστε στο καθημερινό μας ραντεβού. Βασίλης και Αναστασία, πρωινό Velvet.
12: Ωραία Πέμπτη. Ωραίος και ο Ιούλιος στις δύο μέρες που έχει υπάρξει στις ζωές μας.
13: Ζεστός, έτσι, ωραίος.
12: Τηγανιστός. Ωραίοι κι εμείς μέχρι τις 11. Έχουμε σουσουδάκι, έχουμε χαμόγελα, έχουμε διάθεση να μείνετε στην παρέα μας.
11: Έχουμε και τη Waterland, εννοείται, που μας συντροφεύει. Και σίγουρα ένας προορισμός που είναι πολύ κοντά, παιδιά, στο Αγαράδες. Και αν δεν έχεις μετακινηθείς, υπάρχει ωραία μεταφορά.
12: Παιδιά, η Waterland έχει μεριμνήσει και μας προσέχει και μας αγκαλιάζει, γιατί έχει λεωφορεία που σας πηγαίνουν δωρεάν.

ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: Mario Winans, I don't wanna know. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πρωινό 5ης 2 Ιουλίου και λέει το ερτολόγιο ότι γιορτάζει κανείς.
1: Ξενερούα.
0: Είναι παγκόσμια μέρα αθλητικογράφων.
1: Α, σημαντική.
0: Και παγκόσμια μέρα ATA, τα γνώστους ταυτότητα συμπτάνε.
1: Α, ναι, κατάλαβα.
0: Και κυκλοφορούν πολλά ούφα ανάμεσά μας, τέλος πάντων το προσπερνάμε.
1: Ας μην το ανοίξω.
0: 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθόνιου Πανεπιστήμιου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
1: Yes.
0: Το 1989 ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού από τον Τζανί Τζανετάκη.
1: Ναι.
0: Το 1994 ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας Αντρέας Σκομπάρ δολοφονείται από αγνώστους. Ναι, είναι που τον χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στον Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ. Είχε βάλει αυτόν τον γκολ ο καημένος.
1: Ναι.
0: Και γεια σας. Τι ωραίο το ποδόσφαιρο. Ναι.
1: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
0: Γεννιέται το 1940 ο Γιώργη Ιβανόβ, Βούλγαρος αστροναύτης και ο πρώτος Βαλκάνης που πέταξε στο διάστημα.
1: Ναι.
0: Και φεύγει από τη ζωή το 1904 ο Άντων Τσέχοφ.
1: Γιωμάτη μέρα, γιωμάτη. Κατά τα άλλα.
0: Έτσι.
1: Και εσείς, αν ψάχνετε το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, ήρθε η ώρα να κάνετε το Δέλτα βήμα, γιατί στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάτε γνώσεις, δεξιότητες και πραγματική εμπειρία που σας φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη κιόλας μέρα έχετε δίπλα σας καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργείται πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σας.
0: Επισκεφτείτε τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκη στην Ερμού 45 στην πλατεία Αριστοτέλους και ανακαλύψτε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Γι' αυτό μπείτε και στο delta360.gr και ό,τι πληροφορίες χρειάζεστε στο τηλέφωνο 2310 2263 18.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Lenny Kravitz, λατρεμένος και υπέροχο Low. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών. Ανέγγλυση φωνή.
1: Και είναι με τις καλύτερες. Είναι η πρωινή αφιδάτωση, παιδιά.
0: Είναι
1: μετά τον ύπνο.
0: Τα κλιματιστικά αυτά.
1: Αυτή η σατανάδε. Τίποτα άλλο.
0: Δεν λες πάλι κανένα, να είναι καλά. Ο Κάριερ.
1: Α, ναι, που τα εφήβρε. Να, μπράβο. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Λοιπόν, πάμε ζώδια.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ έτοιμη. Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη 3 Ιουλίου.
0: Yes.
1: Όχι ρε παιδιά, 2
0: Ιουλίου. 2, συγγνώμη.
1: Α, είπα και έχω ραντεβού για νύχια. 2 Ιουλίου, ευνοεί τις πρακτικές κινήσεις, τις ουσιαστικές αποφάσεις και την προσωπική εξέλιξη. Αναλυτικά για τους κρυούς, είτε επιλέξετε να κινηθείτε με ήρεμους ρυθμούς, είτε να ζητήσετε νέες εμπειρίες και περισσότερη δράση. Η μέρα σας βοηθάει να εκτονώσετε την ενέργειά σας. Τα βράκια, μόλις βρείτε έναν δημιουργικό τρόπο να αξιοποιήσετε την αυξημένη σας ενέργεια, μπορείτε να πετύχετε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Για τους διδύμους, βρίσκεστε σε μια μακροχρόνια περίοδο που σας βοηθάει να χτίσετε γερά θεμέλια, ιδιαίτερα στις σχέσεις σας. Για τους καρκίνους, η μέρα ενισχύει την υπευθυνότητα και την ωριμότητά σας, ενώ ταυτόχρονα σας ανοίγει την όρεξη για αλλαγές. Για ονταράκια, αυτό το διάστημα ουσιαστικές σχέσεις και συνεργασίες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Παρθένοι, οι προτεραιότητες και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι σας βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή την περίοδο. Ζυγέ, λίγη περισσότερη οργάνωση στην καθημερινότητά σας μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη διάθεσή σας. Για τους σκορπιούς, η εργασία, οι καθημερινές υποχρεώσεις και η φροντίδα της υγείας σας μπαίνουν σήμερα σε πρώτο πλάνο. Το ξότι η ανάγκη να βρείτε ισορροπία στη ζωή σας γίνεται πολύ έντονη και προσπαθείτε να εναρμονίσετε διαφορετικές υποχρεώσεις. Εγώ και ρε, σήμερα αντλείς ιδιαίτερη ικανοποίηση από την οργάνωση και την επίλυση προβλημάτων. Υδροχοάκια, η μέρα είναι ιδανική για σοβαρή μελέτη, ουσιαστικές συζητήσεις και αποτελεσματική επικοινωνία. Και για τα ψαράκια, τέλος, σήμερα σας είναι πιο εύκολο να δεσμευτείτε σε έναν στόχο ή μία σημαντική δραστηριότητα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Η ώρα είναι 7:30.
14: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Δίος από τον Όλυμπο.
7: Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
14: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και ποιος είπε ότι οι νίκες είναι μόνο μέσα στο γήπεδο? Τώρα στα Lidl με κάθε αγορά προϊόντων Dove, Dove Men Care, Axe, Ultrex, Aim, Lux και Τρεζεμέ μπορείς να μπει στην κλήρωση για 6 tablets.
2: Παιδιά, διαλέγετε τα αγαπημένα σας προϊόντα, όπως αποσμητικά spray Axe, αφρόλουτρο Axe Men, αποσμητικό Dove, οδοντόκρεμα Aim White Now, Ice Cool Mint, αφρόλουτρο Dove ή σαμπουάν Ultrex. Σκανάρετε το QR code και μπαίνετε στην κλήρωση, γιατί όταν η FIFA συναντά τα Lidl, κερδίζετε σε κάθε φάση.

όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερο.

0: Olivia Dean, So Easy. Φέτος ήταν και η χρονιά της. Έχει σαρώσει όλα τα μουσικά βραδιά και λογικό είναι με τέτοιες τραγουδάρες και τέτοιο άλμου. Λοιπόν, στο ήξερε ότι έβγαλε την ανακοίνωση Εμπορικό Σύλλογο. 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις. Έτσι, να σημειώσουμε στο ημερολόγιο.
1: Χαμός θα γίνεται.
0: Θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Άντε, άντε, και μετά τον ανάδρομο σας πάει.
0: Πόπο, ναι, ρε, εσύ.
1: Από ναι, 23 γιατί... μέχρι 31, οχο, έτσι, μια χαρά.
0: Μεγάλο διάστημα, ωραίο.
1: Μέσα θα μπούμε.
0: Κέρι.
1: Εντάξει, πάει ρε, τον παιδιά, δώρο των διακοπών. Πάει τον δώρο των διακοπών. Θα έλατε και διακοπές.

0: Τραγουδάρα από Queen. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet. You don't fool me.
1: Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει τον ανάδρομο Ερμή.
0: Ναι,
1: στον καρκίνο.
0: Yes.
1: Που θα συμβούν κάποια πράγματα. Ξέρετε κάποιες οδηγίες πλέον. Και μόνο από το πρωινό Velvet να πάρεις που είμαστε πόσα χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε και τι δεν πρέπει να κάνετε.
0: Mm-hmm.
1: Ποια ζώδια όμως επηρεάζονται περισσότερο από τον ανάδρομο Ερμή? Νούμερο 1. Κρυός. Ενδέχεται να δουν, λέει, οικογενειακά ζητήματα ή θέματα που αφορούν το σπίτι να επανέρχονται στο προσκήνιο. Καρκίνοι, είναι πάνω από το κεφάλι σας.
0: Mm-hmm.
1: Όσοι ανήκουν στο ζώδιο του καρκίνου βρίσκονται στο επίκεντρο της ανάδρομης πορείας του Ερμή και είναι πιθανό να χρειαστεί να επανεξετάσουν προσωπικές επιλογές, σχέσεις και επαγγελματικά σχέδια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οροσκόπο έχω.
1: Σύζα, σφαλιάρα και το δεξί και το αριστερό τέτοιο μάγουλο. Ζυγή. Η επιρροή στρέφεται κυρίως στα επαγγελματικά. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν αλλαγές και συμφωνίες, αναβολές σε επαγγελματικά σχέδια και λίγο τα νεύρα κρόσια.
0: Ναι.
1: Σκορπιός και ηχθής, γιατί σου λέει δεν θα τις το σπάσω, της Παύλου, θα βάλω οροσκόπο και ζώδιο μαζί. Ως ζώδια του νερού και οι σκορπιοί και οι ηχθείς αναμένεται να βιώσουν πιο έντονα τη συναισθηματική διάσταση της διέλευσης αυτής. Η επανασύνδεση με πρόσωπα από το παρελθόν, η ανάγκη να κλείσουν εκκρεμότητες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Mm-hmm. Η ανάγκη να, να κλείσουν εκκρεμότητες μπορεί να αποτελέσουν βασικό θέμα για τις επόμενες εβδομάδες. Και κλείνω με τον εγώκερο,
0: ναι,
1: που γενικότερα σε έναν ενεργοποιείο ανάδρομος Ερμής στον τομέα των συνεργασιών και των προσωπικών σχέσεων, η περίοδος απαιτεί προσοχή στην επικοινωνία με συντρόφους, συνεργάτες, οικογένεια, καθώς μπορεί να υπάρξουν μικρές παρεξηγήσεις που μπορεί να γίνουν μεγαλύτερες.
0: Καλά τον άκουσα τον εγώ καιρό. Εμείς θα τα τραβήξουμε, θα τραβήξουμε.
1: Εσύ, ναι.
0: Ναι,
1: και οικογένεια και εργασία και τα πάντα.
0: Τέλος.
1: Καλά να είμαστε.
0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρναβά. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρναβάς επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever.

0: στο 96,8 Velvet.
1: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
2: κόκκιπε, κομπάνιο,
1: Team Colleague,
3: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Άσε με ένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Η ώρα είναι 8.
17: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
20: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
21: Καλημερούδια στον Λάκη, τον Αλέξανδρο, τον Παναγιώτη, την Αφροδίτη, τη Βάσο, τη Χριστίνα, τη Δέσποινα και τον Μιχάλη.
20: Αυξημένη αρκετά κίνηση στην περιφερειακή και για τα δύο ρεύματα. Από ρεύμα δυτικά προς ανατολικά ξεκινούν τα προβλήματα από την ανηφόρα από τα Μετέωρα μέχρι και το ύψος εδώ της Τούμπας και Τριανδρίας είναι στα κόκκινα. Το ίδιο και από την απέναντι μεριά. Να πούμε ότι σήμερα το βράδυ θα κλείσει περιφερειακή πάλι από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί. Οπότε προσοχή. Κινείται καλά η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τα γνωστά προβλήματα στο φωτεινό σηματοδότηση. Πολύ καλά η Βασιλή Σόλγα. Τσιμισκή Εγνατία, αυξημένη λίγο η κίνηση. Κάθοδο Μίκη Θεοδωράκη κλασικά. Οι γνωστέ διασταυρώσει δυτικά. Από ό,τι βλέπω όμω τώρα έχουμε και Σοπελόκηπου εκεί στην 28η με Ακριτών αρκετή κίνηση. Καρολί και Δημητρίου στην διασταύρωση με Αριστοτέλο. Μεγάλο Αλεξάνδρου κινείται καλά και το κλασικό φανάρι στο Καλοχώρι. Όταν επιστρέψουμε, λόγοι για να γυμναστείτε με το τέρι σα.
21: Άσε μας με στον Καγκάνι, θες και τέρι, θες και γυμναστική. Πού να τα κάνουμε όλα αυτά. Παναγιά μου.
20: Κάνε υπομονή.

0: Νέλη Φουρτάτο, I'm like a bird. Εδώ είμαστε από τα καλύτερα τραγούδια των εποχών και λόγους για να γυμναστείτε παρέα με το τέρι σας.
1: Κάτσε, ναι, να ακουστεί η ηρωνία. Ήθελα να φέρω το μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, υποστηρίζετε, λέει, ο ένας τον άλλον. Εκτός από τα ωφέλη που έχει γυμναστική για εσάς προσωπικά κτλ., προκαλείται και το σύντροφό σας, έτσι με την καλή την έννοια, να σας ακολουθήσει για προπονήσεις, τρέξιμο, περιπάτους.
1: Τι ναι, περιπάτους. Ή μπορούμε να κάνουμε γυμναστική στο σαλόνι, κάτω από το κλιματιστικό.
0: Έτσι,
1: με ένα
0: ωραία.
1: Στρωματάκι και λίγους κοιλιακούς. Ατ, σώνε.
0: Είδες τι ωραία. Ενισχύεται, λέει, το δέσιμο μεταξύ σας.
1: Πάρα πολύ.
0: Έρευνα σχετικά με μακροχρόνιες σχέσεις δείχνουν ότι η αφιέρωση χρόνου, λέει, σε ραντεβού που προάγουν την εγκύτητα μπορεί να ενισχύσουν την οικειότητα, τη σύνδεση και την ικανοποίηση στο ζευγάρι.
1: Μάλιστα.
0: Είτε πρόκειται για ένα παιχνίδι βόλια, λέει, μια στο γυμναστήριο ή ένα περίπατο,
1: ναι.
0: Τέτοιου είδους ραντεβού μπορούν να βοηθήσουν τόσο στην αυτοεκτίμηση των ατόμων όσο και στην ενίσχυση του δεσμού.
1: Κάνω τώρα να υδρώνει ο ένας πάνω στον άλλον, ε, για να νιώσω κοντά με τον σύντροφό μου. Τι ωραίο δέσιμο. Δεν θέλω, ας είμαι μακριά.
0: Θα υδρώνετε και οι δύο.
1: Τι καλά που θα βρωμοκοπήσει το σαλόνι.
0: Έρχεστε, λέει, πιο κοντά. Στις περισσότερες περιπτώσεις η γυμναστική είτε με τον σύντροφο είτε όχι βοηθά στην καλλιέργεια μιας καλύτερης σχέσης με τον εαυτό σας πάνω απ' όλα.
1: Ναι.
0: Οπότε και με τον σύντροφο.
1: Ναι.
0: Βελτιώνεται η ψυχική υγεία.
1: Πάρα πολύ. Εκεί που θα γίνουν κουρέλια τα νεύρα και το νευρικό σύστημα μακαρόνια,
0: ναι.
1: Η ψυχική μου υγεία μετά, ξέρεις πώς θα είναι. Και μετά, ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο, ποιος θα κάνει πρώτος μπάνιο.
0: Χτίζεται, λέει, παθήτη.
1: Ποιος θα κάνει, ποιος θα περιμένει ποιον.
0: Τι είπε τώρα.
1: Μπαίνω να κάνω μπάνιο. Αχ, να πω, εγώ ίδρωσα περισσότερο. Θα βγάλουμε να τις μετρήσουμε. Εγώ ίδρωσα περισσότερο. Όχι, εγώ ίδρωσα περισσότερο. Όχι, εγώ ίδρωσα περισσότερο. Ποιος θα πει να κάνει πρώτος. Και πού θα καθίσει ο άλλος με το ιδρωμένο ποπί.
0: Πώς μου το αποδόμησε το
1: σπίτι. Ναι, όσο περιμένω εγώ να. Πού θα καθίσω. Που με μουσκεμα και βρωμοκοπάω.
0: Ό,τι είπε τώρα, έχεις δίκιο.
1: Θα πρέπει να περιμένω με πετσέτες τυλιγμένες γύρω από το λαιμό μου στην τραπεζαρία, λες και είμαι τέτοια σε διάλειμμα.
0: Και όρθια, σαν τιμωρία.
1: Ναι.
0: Να μην κάθισαμε και εμείς στο σαλόνι.
1: Σηκώστε μου και το αναπόδι, να κοιτάω και τον τοίχο και να έχω μια στιγμή σκέψη. Έλα τώρα. Έλα τώρα με 40 βαθμούς υποσκιά. Δεν μπορώ.

0: The Week, στο υπέροχο Blinding Lights, εδώ στο πρωινό Velvet, και η τεχνητή νοημοσύνη και τα data science αλλάζουν την καθημερινότητά μας με το πιο πρωτοφανή τρόπο. Μην μένετε θεατές. Με ένα BSc στην πληροφορική ή την εφαρμοσμένη πληροφορική από το Anatolia University, παίρνεις γνώσεις αιχμής σε υπερσύγχρονα εργαστήρια υπολογιστών.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ αγαπημένα Ανατόλια, διαβάζω συγκλονιστικό άρθρο που εξηγεί για ποιον λόγο θυμόμαστε διαφορετικά έναν καυγά στη σχέση μας.
0: Τι ωραίο.
1: Συνέβη σε όλους.
0: Έχει συμβεί σε όλους, ναι.
1: Προσωπικά εγώ δεν το πίστευα ότι μπορεί να συμβεί, μέχρι που αντιμετώπισα ατάκεις του τύπου και μου είπες να κάνω αυτό και με έστειλες να πάω εκεί, που ποτέ δεν το είπα και ποτέ δεν το έστειλα.
0: Έχει συμβεί σε όλους, όπως το είπες.
1: Είναι κάτι πανσημαντικό από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι.
1: Και ήρθε η επιστήμη και λέει, παιδιά, στα, μη μαλώνετε. Υπάρχει λόγος, γιατί οι αναμνήσεις μας δεν λειτουργούν σαν ταινία. Δεν είναι, ας πούμε, κάτι στάνταρ. Είναι puzzle.
0: Δεν ακολουθούν το σενάριο.
1: Ναι, και τις ανακατασκευάζουμε κάθε φορά από την αρχή.
0: Όπως μας βολεύει.
1: Και ενώνουμε τα κομμάτια κάθε φορά από την αρχή. Δηλαδή, ένα ζευγάρι που τσακώθηκε στις διακοπές,
0: ναι,
1: και ο ένας θυμάται κυρίως μια γεμάτη στρες διαδρομή με το αυτοκίνητο, ενώ ο άλλος συγκράτησε την κριτική που δέχτηκε για το ποιον δρόμο πρέπει να στρέψει.
0: Ναι, γιατί χάσαμε, ναι.
1: Και οι δύο οι αναμνήσεις είναι ειλικρινείς, είναι δίκαιες.
0: Έχουν συμβεί.
1: Ναι, και ας διαφέρουν 180 μοίρες μεταξύ τους. Ναι. Οι λόγοι που συμβαίνει αυτό, η τρέχουσα διάθεση που έχεις εκείνη τη στιγμή όταν καυγαδίζεις, λειτουργεί σαν φίλτρο. Γι' αυτό εγώ που είμαι πάντα χαρούμενη όταν καυγαδίζω, τα θυμάμαι όλα σωστά. Γιατί ο εγκέφαλός μου χωρίζει το πάζλ σε σωστά κεφάλαια.
0: Χαρούμενο να καυγαδίζω.
1: Ναι! Γιατί βγαίνει το μπουχού του οργανισμού.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τα κρατάω μέσα μου.
0: Ναι.
1: Τα συναισθήματα βάφουν τις αναμνήσεις. Ένα πάρα πολύ έντονο συνέστημα κατά τη διάρκεια του καυγά, η χαρά, ας πούμε,
0: ναι,
1: μπορεί να κάνει κάποιες λεπτομέρειες κοφτερές σαν ξηράφι και να εξαφανίσει εντελώς κάποιες άλλες.
0: Mm.
1: Εντάξει, το ακούω αυτό.
0: Okay.
1: Και το περιβάλλον σε πυροδοτεί. Το πώς και πού βρίσκεσαι, με ποιον είσαι, ακόμα και οι μυρωδιές και οι ήχοι γύρω σου μπορεί να ξυπνήσουν συγκεκριμένες αναμνήσεις, και αυτός είναι ο λόγος που όταν επιστρέφεις σε ένα μέρος μετά από χρόνια, σε κατακλείζουν ξαφνικά αναμνήσεις που νόμιζες ότι είχες ξεχάσει, αλλά όχι.
0: Αλλά όχι.
1: Γι' αυτό δεν είμαστε δηλαδή τρελές που σου λέω, αλλά το θυμήθηκες αυτό, το είχαμε λύσει.
0: Όχι.
1: Μη με ξανάφερνες εδώ.
0: Όχι.
1: Να μην το θυμηθώ.
0: Ναι, ναι.
1: Τι τώρα, δεν βλέπεις? Όλος ο χώρος θυμίζει τον καυγά μας. Είναι πολύ αληθινό. Μέσα σε μια σχέση, λέει, όλοι αυτοί οι παράγοντες συγκρούονται. Εσύ και ο σύντροφός προσέχετε διαφορετικά πράγματα. Βιώνετε διαφορετικά συναισθήματα και αργότερα σκέφτεστε το ίδιο γεγονός από άλλη οπτική γωνία. Δεν είσαι τρελή, φίλη.
0: Όχι.
1: Δεν είσαι τρελή.
0: Η επιστήμη το λέει ότι δεν
1: είσαι. Η επιστήμη αυτή τη στιγμή σε δικαιολογεί. Δεν είσαι τρελή, συνέχισε. Προχώρα.
0: Τι,
1: προχώρα!
0: Συνέχισε.
1: Συνέχισε να είσαι αυτή που είσαι και να κάνεις αυτό που κάνεις. Το κάνεις καλά. Είναι οκ. Okay. Είναι οκ. Okay. Αυτό.
0: Πετάω. Πώς να μην γελάω συνέχεια, πες.
1: Ναι, δεν το ξέραμε και όλα, θα αρχίσουμε να κλαίμε.
0: Λοιπόν,
1: αυτό κρατήστε το για πάντα στις ψυχές σας.
0: Πάρα πολύ ωραίο θέμα.
1: Μ' άρεσε και εμένα.
0: Φανταστικό.
1: Μ' άρεσε και εμένα. Ανυπομονώ να ξανακαυγαδίσω.
2: Επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259, 2310, 411, 577. Ρίζα Κοσματίριαλ, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
5: Καμικάζι turbo επί δύο. Full spin και ο ποιος αντέξει.
4: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
5: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
4: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
5: Νέα εποχή Waterland.
4: Καλή καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
6: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
7: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
8: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
7: www.nyc.gr.
9: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
10: Κλιματιστικά Eurolamp, Ζέφυρους και Αέρε με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δία.
12: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speed Runner Jet της SeaJets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες. Σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στον Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάτο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε!
13: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Hey, the best hits ever.
17: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε και μεγάλες ευκαιρίες δεν χρειάζονται παράταση. Τώρα στα Lidl και με κάθε αγορά Dove, Dove Men Care, Axe, Ultrex, Aim, Lux και Tresemme μπορεί να σε φέρει πιο κοντά σε ένα από τα 6 tablets του μεγάλου διαγωνισμού.
1: Βάλτε στο καλάθι σας αποσμητικά Axe και Dove, Αφρόλουτρα, Σαμπουάν, Ultrex, Οδοντόκρεμες, Aim και πάρα πολλά ακόμα αγαπημένα προϊόντα προσωπικής φροντίδας. Στη συνέχεια σκανάρετε το QR code και μπαίνετε στην κλήρωση, γιατί με τη FIFA και τη Lidl κάθε αγορά μπορεί να γίνει νικητήρια

0: Το πρώτο American Idol, Kelly Clarkson, συγγνώμη, μπείτε να δείτε.
1: Και την όχι
0: πρώτη...
1: άδικα.
0: Και όχι άδικα, παιδιά. Εντάξει, έχει εξελιχθεί και η γυναίκα είναι γυναικάρα.
1: Απίστευτη.
0: Έτσι. Μεγάλη λατρεία για τη Waterland, το λέμε συνεχώς.
1: Ναι, γιατί. Τώρα με το καμίνι, τι θα κάνεις? Δηλαδή και καθημερινές, όχι, σας ρωτώ ειλικρινά. Σχολάς, 4-5, πάρε την παρέα σου, πάρε τον κολλητό σου, πάνε για μια βουτιά στη Wonderland για ένα club sandwich.
0: Γιατί έχει και καινούργιες, πέρα από τα καινούργια παιχνίδια, έχει και καινούργια φαγητά, καινούργιες καντίνες.
1: Ναι, και όχι απλά ένα καινούργιο παιχνίδι να πας να το δεις. Πέντε. Δεν θα ξέρεις πού να πρωτομπεί στη Wonderland.
0: Λοιπόν, μπήκα στη διαδικασία τώρα ο δημοσιογράφος συγκεκριμένα να ρωτήσει τη Ραμόνα Βλαντή για τα Mad Video Awards. Επανάληψη χθες στο Μέγκα. Ναι. Για να ακούσουμε λίγο τι είπε.
2: Πρόσφατα είχες πάει και στα ΜΑΤ.
3: Τα χάσαμε εκεί και τα είδα από κοντά. Είναι τλιβερό. Οι κυρίες. Οι κυρίες που είναι, κάνουν οι συναυλίες, ναι, έχουν μια οικονομική άνεση. Δηλαδή, ας πάρουμε ένα όνομα. Ρία Ελενίδου. Πάρε έναν άνθρωπο. Μην διαλέγεις μια ομάδα τη αισθητική σου. Εκεί συχνά το πρόβλημα. Διαλέγουν βάσει τη δική του αισθητική. Πήγαινε κόντρα σε αυτό που σου αρέσει εσένα. Γιατί αυτό που σου αρέσει εσένα είναι σε κάθαρο την ώρα. Γιατί είδαμε και την Λιόλιο. Δεν την ήξερα αν ήταν η καρναβάλι, τι ήταν με την πειρατίνα. Πραγματικά είναι κρίμα.
0: Κρίμα.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Ρε παιδιά, να την κοπέλα. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει. Το βιογραφικό της να σας στείλει.
0: Έτσι.
1: Επικοινωνήστε μαζί της. Στα επόμενα μάτ μην έχουμε μετά σχόλια τέτοια. Τώρα αυτό είναι θλιβερό.

0: Bon Jovi, τι να πεις για το συγκρότημα, τι να πεις για τον άνθρωπο John Bon Jovi και την τραγουδάρα αυτή. Έτσι.
1: Λοιπόν, χαρακτηριστικά ανθρώπων που είναι τόσο ήρεμοι και αποτελεσματικοί ενώ ο κόσμος καίγεται.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια έκφραση, δεν θα την πω, είναι του λαού. Mm-hmm. Στο νούμερο 1 εστιάζουν στην αμέσως επόμενη κίνηση και όχι στο μέγεθος του προβλήματος. Σωστό αυτό, γιατί τους βοηθάει να παίρνουν τη σκέψη από την αγωνία του προβλήματος και να την πηγαίνουν στην αγωνία της λύσης, βέβαια, αλλά τουλάχιστον είναι πιο πρακτικό. Αναγνωρίζουν έγκαιρα πότε αρχίζουν να πιέζονται. Δεν περιμένουν να φτάσουν στο ναδύρ και να πετάνε τα σάκια. Αναζητούν την πραγματική αιτία και δεν εθελοτυφλούν.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ σημαντικό στο νούμερο 4, θυμούνται ότι δεν είναι μόνοι τους. Ζητήστε βοήθεια, πάρετε τηλέφωνο, πείτε τα σε ένα φίλο, μην το περνάτε μόνοι σας.
0: Ναι.
1: Ή περάστε το λίγο μόνοι σας και μετά επικοινωνήστε το. Βλέπουν την κατάσταση όπως πραγματικά είναι, για να μπορέσουν να ξεχωρίσουν τι είναι αυτό που μπορούν όντως να αλλάξουν και τι όχι. Γιατί αν δεν είναι κάτι που περνάει από το χέρι σου,
0: ναι,
1: why bother, που λέγει στο χωριό μου.
0: Υπέροχο.
1: Πανδύσκολο, βέβαια.
0: Αυτό πήγα. Ποιο θα συγκεντρώνει αυτά, ή ποιο
1: θα συγκεντρώνει. Ένα εγώκερο, υποθέτω.
0: Α,
1: που είναι λίγο.
0: Είναι λίγο, ναι.
1: Ζανταγκλάν.
0: Εντάξει, αλλά πού να βρει εγώκερο, όπω λέει ο φίλο μα ο Μαργαρίτη.
1: Μαργαρίτη το έθεσε πολύ σωστά.
0: Έχει δίκιο. Ναι. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη ώρα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με Open Party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

0: Βασίλη, την Κατερίνα, τη Δάφνη, τη Βάσο, τη Δώρα, την Ειρήνη και τη Δέσποινα.
1: Επιλέγετε 96,8 Velvet για τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, αλλά και για τους καλύτερους διαγωνισμούς, γιατί έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως με 50 προορισμούς στο Αιγαίο και εννοείται και στις ποράδες τη Sea Jets, για παράδειγμα.
0: Πολύ αγαπημένη.
1: Πολύ. Σκιάθος σε 3 ώρες 10 λεπτά, Σκόπελος σε 3 ώρες 50 λεπτά, Αλόνισο σε 4 ώρες και 20 λεπτά.
0: Παιδιά, ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία υπηρέτηση. Κερδίζεις καλοκαίρι με τη Sea Jets και εσείς μπορείτε να κερδίσετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή σε όποιον προορισμό του Αιγαίου θελήσετε, στέλνοντας διακοπές κενό και το ονοματεπώνυμό σας όταν ακούσετε το σήμα καλοκαίρι στο Αιγαίο. Σημειώστε και τον αριθμό μας Viber 6931-968-968. Έχετε 10 λεπτά για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό.
1: Οι ενεργές συμμετοχές θα είναι με καρδούλα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Τι τραγουδάρα από Ben King, Stand By Me. Και είπαμε ότι η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, γιατί κάνεις το Δέλτα βήμα και σπουδάζεις σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι νεότερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, γιατί εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.
1: Κλείστε μια ξενάγηση στις σχολές Δέλτα Θεσσαλονίκης Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Κάντε και εσείς το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλετε να προχωρήσετε, οι σχολές Δέλτα σας πάνε μέχρι το τέλος. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο delta360.gr και στο τηλέφωνο 2310-2263-18.
0: Λέμε καθημερινά πάρα πολλές έρευνες για ερευνητές μάλλον που ασχολούνται με διάφορα θέματα. Ήρθε τώρα λοιπόν εδώ για να ασχοληθούμε με το δέος.
1: Ναι,
0: το δέος μας και τι μας προκαλεί το δέος.
1: Ναι.
0: Βλέπεις ένα ωραίο τοπίο, βλέπεις, ξέρω εγώ, μια ωραία τσάντα.
1: Θα πεις, wow.
0: Ένα ωραίο αυτοκίνητο, ναι. Αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής.
1: Το προσδόκιμο ζωής.
0: Έτσι. Ναι. Συναισθήματα όπως το δέος και ο θαυμασμός λένε απαραίτητα στη ζωή μας. Ναι. Το να το βιώνουμε, λέει, είναι ότι βγάζουν την αρνητικότητα και σημάνουν στην καταμολύνση της κατάθλιψης. Άκου τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Βελτιώνει τη σχέση με τους συναδέλφους. Αν θες να έχεις σχέση με τους συναδέλφους.
1: Σωστό αυτό, έτσι. Πάρα πολύ σωστό.
0: Έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι το συναίσθημα του δέος αυξάνει τη λήψη ηθικών θετικών αποφάσεων.
1: Ναι, και τι να πρωτοδείς τώρα και να νιώσεις και το δέος κάθε μέρα, εδώ δεν γίνεται, δεν είναι και εύκολο.
0: Συμβάλλει στην αποτελεσματική εργασία.
1: Ναι.
0: Με μελέτη λέει που δημοσιεύτηκε στο Psychology Science, διαπίστωσε ότι το δέος μας κάνει να νομίζουμε ότι έχουμε περισσότερο χρόνο.
1: Ναι.
0: Επίσης μας κάνει λιγότερο ανυπόμονους με τους συναδέλφους και τους πελάτες και επηρεάζει θετικά τις αποφάσεις μας.
1: Για να είμαι εγώ έτσι σε ζεν, πρέπει να νιώθω δέος. Συγγνώμη τώρα, μια παρένθεση. Εσείς όλοι που στέλνετε διακοπές. Έχετε στείλει τώρα 19 άτομα. Ακούσατε πουθενά το καλοκαίρι στο Αιγαίο και στέλνετε και με δέος, με κεφαλαία. Λοιπόν, συνέχισε.
0: Έχει σηματάκι. Λοιπόν, ενισχύει και τέλος συγγνώμη, ενισχύει τη δημιουργικότητα. Το δέος και ο θαυμασμός μπορούν να πυροδοτήσουν τη δημιουργικότητά μας και αυξάνουν, λέει, και την, πώς το λένε, την αξία μας στην εργασία.
1: Άντε τώρα να βρεις κάτι να νιώσεις δέος.
0: Για να νιώσεις καλύτερα.
1: Δηλαδή, έχω αγχωθεί τώρα. Α, νιώθω δέος για αυτό το άρθρο.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Ξεκινάμε από τα απλά.

0: Καλοκαίρι στο Αιγαίο.
1: Κάθε στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Με την τραγουδάρα του Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, πάμε να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου, μία μέρα που ευνοεί πρακτικές κινήσεις, ουσιαστικές αποφάσεις και γενικότερα την προσωπική εξέλιξη. Αναλυτικά για τους κριούς, είτε επιλέξετε να κινηθείτε με ηρεμία, είτε αναζητήσετε νέες περιπέτειες, περισσότερη δράση η μέρα σας βοηθάει να διοχετεύσετε αυτή την ενέργεια. Για τους Σταύρους, μόλις βρείτε έναν δημιουργικό τρόπο να αξιοποιήσετε την αυξημένη ενέργειά σας, μπορείτε να πετύχετε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Διδυμάκια, βρίσκεστε σε μια μακροχρόνια περίοδο που σας βοηθάει να χτίσετε γερά θεμέλια. Για τους καρκίνους, η μέρα ενισχύει την υπευθυνότητα και την ωριμότητά σας, ενώ ταυτόχρονα σας ανοίγει την όρεξη για αλλαγές. Λιονταράκια, αυτό το διάστημα ουσιαστικές σχέσεις και συνεργασίες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Για τους Παρθένους, οι προτεραιότητες και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι σας βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή την περίοδο. Ζύγε, λίγη περισσότερη οργάνωση στην καθημερινότητά σου μπορεί να βελτιώσει σημαντικά και τη διάθεσή σου και μια σημαντική σχέση. Για τους Σκορπιούς, η εργασία και οι καθημερινές υποχρεώσεις και η φροντίδα της υγείας σας μπορούν σήμερα να σας προσφέρουν ιδιαίτερη ικανοποίηση. Το Ξώτη, η ανάγκη να βρείτε ισορροπία στη ζωή σας γίνεται πιο έντονη και η προσπάθεια να εναρμονίσετε διαφορετικές υποχρεώσεις θα σας ανταμείψει. Εγώ και ρε, σήμερα αντλείς ιδιαίτερη ικανοποίηση από την οργάνωση και την επίλυση ζητημάτων. Υδροχόκια, η ημέρα είναι ιδανική για σοβαρή μελέτη, ουσιαστικές συζητήσεις και επικοινωνία. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, σήμερα σας είναι πιο εύκολο να δεσμευτείτε σε έναν στόχο ή μια σημαντική δραστηριότητα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Μπαίνεις τσουλώντας,
3: βγαίνεις περπατώντας.
4: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
5: Waterland. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
8: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
7: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Στη Varagons, η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
14: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
15: Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Η ώρα είναι 9. Και μισή.
19: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός, χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
20: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
21: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
22: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
19: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία
0: είναι στη φύση του.

0: πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και αν αγαπάς το καλό κρέας, ακούστε παιδιά τώρα αυτή η ευκαιρία, δεν χάνετε με τίποτα, γιατί στα Lidl μας περιμένουν βραβευμένες κοπές όπως Sirloin Angus, Striploin Angus και Ribeye Angus Ιρλανδίας, για να απολαύσουμε μια πραγματικά ξεχωριστή γευστική εμπειρία στο σπίτι μας.
2: Παιδιά, απίστευτο. Η Lidl σε συνεργασία με την Don Meats φέρνει στο τραπέζι μας Deluxe Angus Striploin Ιρλανδίας, που αναδείχθηκε ως η καλύτερη μπριζόλα στον κόσμο στο World Steak Challenge 2025. Γιατί εννοείται ότι κάποιες γεύσεις δεν είναι απλά και μόνο καλές, και η Lidl είναι πάντα δίπλα μας.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Δεν νομίζω να υπάρχει πιο αναγνωρίσιμο έτσι, τραγούδι σειρά.
1: Από τις πρώτες νότες πλέον.
0: Από τις πρώτες νότες.
1: Το περιμένουμε πώς και πώς.
0: Έτσι.
1: Έχετε σκεφτεί πού θα θέλατε να κάνετε το επόμενο σίγουρο βήμα για μια επιτυχημένη καριέρα, αλλά σε όλον τον κόσμο?
0: Για πείτε, παρακαλώ.
1: Γιατί το Anatolia University μας προσφέρει διπλή πιστοποίηση, παρακαλώ, σπουδών και σε Ευρώπη και Αμερική, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την καριέρα μας από εκεί που επιθυμούμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ξεκίνησε τη συνέντευξη χθες η Σταματίνα Τσιμτζηλή στη Βίκη Καγιά, ρωτώντας την για τα δημοσιεύματα χωρισμού που είχαν πει για τον άντρα
1: της.
0: Για να ακούσουμε λίγο τι συνέβη.
2: Πόσα χρόνια είστε μαζί? Φέτος γιορτάζουμε 12 χρόνια γάμου και 13 μαζί.
3: Και ήταν η πρώτη φορά φέτος που βγήκες κάποια στιγμή πολύ ενοχλημένη να πεις, παιδιά, σταματήστε να γράφετε για μας, γιατί γράφονταν κάποια ανυπόστατα.
2: Καλά, ήταν τρελό αυτό που έχει συμβεί.
3: Αυτό, εξήγησε.
2: Τρελό, ήταν τρελό.
3: Έχεις καταλάβει, ξεκίνησε από κάπου, κάποιος είπε κάτι για να σας διαβάλει?
2: Ένα site, το οποίο το τηλεφορήσαμε κιόλας, ότι ξέρεις, δεν γίνεται να λέτε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Όταν υπάρχουν δύο μικρά παιδιά, όταν δεν υπάρχει πραγματικά κάποιος λόγος. Και η αρχισυντάκτρια μάλιστα είπε στο συνεργάτη μου, το Σπύρο, ότι εγώ δεν θα βγω να διαψεύσω τον εαυτό μου. Αυτό έγραψε, αυτό είναι.
3: Α, ναι.
1: Αφού το έγραψα, χωρίζεις.
0: Έτσι, αυτό είπε η γυναίκα.
1: Ποια είναι αυτή η συντάκτρια να γράψει τίποτα καλό και για μένα να γίνει? Αν έχει, αν υπάρχει κάποια επικοινωνία ανώτερα και ό,τι γράφει γίνεται, να τις κάνουμε 2-3 παραγγελίες.
0: Πω, ρε,
1: Παναγιά μου, τι ακούμε.
0: Τι ζει η δημοσιογραφία πραγματικά.
1: Τι ακούμε.

0: Τραγουδάρες και σήμερα, όλη την ημέρα βέβαια εδώ στο 96,8 Velvet και τη Lang Constant Craving.
1: Λοιπόν, για ποιο λόγο το καλοκαίρι μπορεί να μας αγχώσει πολύ περισσότερο από όσο πιστεύουμε?
0: Αλήθεια?
1: Επιτέλους, μία έρευνα που με δικαιώνει.
0: Για πες.
1: Δεν κουβαλάει, λέει, το καλοκαίρι. Α, όχι δεν. Κουβαλάει, λέει, το καλοκαίρι μια γενικευμένη κοινωνική προσδοκία. Αυτό το ξέρουμε όλοι. Ότι όλοι πρέπει να είμαστε ανέμελοι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και τι ωραία και μαγικά, χαρούμενοι.
0: Να χαλαρώσουμε.
1: Δραστήριοι, χαλαροί και μην πω για τα μπούτια που συγκαίονται και τα υδρομούς, τα καταξέρετε.
0: Τα ξέρουμε.
1: Συνήθως το φανταζόμαστε σαν μια μεγάλη ανάσα. Όμως, για πολλούς ανθρώπους, αυτή η εποχή δεν φέρνει μόνο χαλάρωση και ανεμελιά, φέρνει και ένα απρόσμενο κύμα άγχους. Γιατί, σύμφωνα με επιστημονική έρευνα, οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες δεν επηρεάζουν μόνο τη διάθεσή μας σωματικά, αλλά και ψυχολογικά, παιδιά. Το σώμα καταβάλει περισσότερη προσπάθεια να προσαρμοστεί στη ζέστη και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερη κόπωση, εκνευρισμό και ευερεθιστότητα. Δεν είναι τυχαίο, επομένως, που τις πολύ ζεστές μέρες νιώθουμε πολύ πιο βαργοί. Ξέρεις,
0: ναι,
1: αυτό το μέχ,
0: ναι.
1: Λιγότερο υπομονητική, καλά αυτό είναι παντού,
0: καλά, αυτό είναι.
1: Πάντα, και πιο εύκολα αγχωμένη, γιατί το σώμα και το μυαλό είναι πολύ πιο στενά συνδεδεμένα από όσο νομίζουμε. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας που όταν το λέω εγώ με λένε υπερβολική, είναι, παιδιά, η μαγεία της ρουτίνας. Εγώ, ας πούμε, αποδιοργανώνομαι τελείως που τον Αύγουστο δεν δουλεύουμε,
0: ναι,
1: και είμαστε σε φάση... Βγαίνω από τη ρουτίνα μου.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί μετά όταν θα ξαναχρειαστεί τέλη Αυγούστου να ξυπνήσω 5:50, αλλά ξύπναμε. Να δεις τι ώρα που θα ξυπνήσω. Δεν γίνεται. Το καλοκαίρι, λέει, σημαίνει αλλαγή ρυθμού, διακοπές, διαφορετικό ωράριο.
0: Το έκανα εικόνα ήδη.
1: Δεν κλαίω. Κλαίω με δάκρυα αλμυρά, αληθινά. Και ενώ αυτές οι αλλαγές, λέει, μπορεί να είναι ευχάριστες, ποτέ, για τον εγκέφαλο, συχνά μοιάζουν με αποσταθεροποίηση. Ναι! Μην μας ρωτάτε. Και έχεις και τις άλλες. Ρε εσύ, τώρα που έχουμε άδεια να κάνουμε πράγματα, πάμε για καφέ, πάμε βόλτες, πάμε εκδρομές,
0: πάμε.
1: Τι λες, μωρή? Πού να πάμε? Να τηγανιστούμε μέσα στο αυτοκίνητο για να πάμε να αγκαλιάζουμε δέντρα?
0: Τα απόγευμα, όταν πέσει ο ήλιος.
1: Τι όταν πέσει? Έχει ήδη ψηθεί όλη η φίλη σου. Έχει ήδη ψηθεί.
0: Έχει κουνούπια.
1: Βγαίνω στο μπαλκόνι να πλώσω και ακούγεται τσσσσ.
0: Α, κοίτα, να τα λέμε αυτά όμως, είναι από τα καλά του καλοκαιριού. Βγάζει την μπουγάδα, σε 2 λεπτά μπαίνει, την ξαναπαίνει.
1: Ξαναμαζεύει με 8 εκατομμύρια μπάμπουρες πάνω. 1-3 εκατομμύρια ζουζούνια τα βάζει μέσα. Ψαλίδες, αρατοποδαρούσες, μπάμπουρες, τα πάντα. Και μόνο που τα είπα.
0: Λοιπόν, τέλος
1: πάντων, αυτά.
0: Αυτά, πολύ ωραία αυτά. Πάμε παρακαλώ σε διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τι εννοείται δεν υπάρχουν μάγοι? Τότε πώς αυτή η παράσταση έχει μαγική διασκευή, μαγική σκηνοθεσία, μαγικά κουστούμια και σκηνικά, μαγικά τραγούδια και μουσική, μαγικές χορογραφίες? Πώς εξηγείτε ότι όλοι οι ηθοποιοί παίζουν τόσο εξωφρενικά καλά, αν δεν είναι μαγεμένοι?
6: Για έλατε να μαγευτείτε κι εσείς.
5: Ο Μάγος του Ως, από τη θεατρική σκηνή του Έντε, σε διασκευή στίχους τραγουδιών και σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα.
7: Αυτός είναι ο μάγος.
5: Κρύβε λόγια.
8: Δευτέρα 6 Ιουλίου, Θέατρο Σικεών. Ώρα 9 παρατέταρτο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
10: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
13: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
12: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
16: Η ώρα είναι 10.
17: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα, πρωινό Velvet.
1: Καλημερούδια στον Τάκη, το Στράτο, την Έλενα, την Δάφνη, τη Μάρθα, τη Βάσο, την Καλλιόπη και τη Ματίνα.
0: Είναι η γνωστή ώρα της εκπομπής όπου δίνουμε το σύνθημα για ακόμη έναν super duper διαγωνισμό που θα σας στείλει για μοναδικό τριήμερο στο Irene's Resort. Δύο παρακαλώ τα άτομα. Πέντε,
1: τι
0: θα
1: ωραία,
0: θέλετε, έτσι.
1: Ρε, παιδιά.
0: Τετράστερο, παιδιά, ξενοδοχείο στα, κοντά στα Λουτρά Πόζαρα, εξωτερικές πισίνες, σπα, πλούσιο πρωινό.
1: Χαμός. Έχετε 15 λεπτά από τώρα για να στείλετε το μήνυμά σας στο Viber 69 31 968 968. Resort κενό και ονοματεπώνυμο. Ο νικητής ή η νικήτρια θα ανακοινωθεί ζωντανά στον αέρα του πρωινού Velvet την Παρασκευή.
0: Εδώ, παιδιά, αύριο εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, πολλές φορές λέω ότι με την Αναστασία, μάλλον συνέχεια το κάνουμε, δεν λέμε τα θέματα που έχουμε, για να υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης.
1: Γι' αυτό εγώ έχω τόσα νεύρα και εκνευρίζω την Ανδρονίκη. Γιατί δεν προετοιμάζομαι να μην έχω άποψη και μετά βγαίνω, εκνευρίζομαι και εκνευρίζεται και ο κόσμος. Κατάλαβες.
0: Έχουμε θέμα πολύ σημαντικό. Ναι. Ειδικότερα τώρα το καλοκαίρι, πολλοί κόσμος πάει διακοπές. Και τότε μην το πεις αυτό το πρόβλημα, γιατί όταν επιστρέψουμε θα μάθουμε γιατί επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια των διακοπών η δυσκυλιότητα και τρόπος να αντιμετωπίσουμε.
1: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί νόμιζα να το πήγαινε στο κέρατο. Oh. Ακόμα χειρότερο από το κέρατο. Δηλαδή, ας πάμε τουαλέτα κανονικά και πάνε και μάλλον, δεν με νοιάζει. Αυτό είναι εντελώς υπαρκτό πρόβλημα. Εντελώς υπαρκτό πρόβλημα.
0: Πολλές φορές έχω πει ότι είσαι απίθανη με την πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Το ότι καταφέρεις να συνδυάσεις το κέρατο με τη δυσκυλιότητα.
1: Ναι, σε προδίδει το έντερό σου. Το ίδιο σου το σώμα σου σε κερατώνει.
0: Μην φύγει κανείς, επιστρέφουμε.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: James Getting Away With It. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet. Και εντάξει, κάποιοι δεν μπορούν να ξεφύγουν στις διακοπές.
1: Ναι, ρε παιδιά.
0: Από την δυσκολιότητα, να το πούμε, παιδιά. Ζορίζεται πολύ κόσμο.
1: Είναι μονόδρομος. Συνυφασμένο.
0: Γιατί, μπράβο. Γιατί συμβαίνει λοιπόν αυτό? Γιατί λέμε τρώμε περισσότερα λιπαρά, ζαχαρούχα ή επεξεργασμένα τρόφιμα που δεν έχουν φυτικές ίνες?
1: Όχι. Τι? Ειδικά αν το ξενοδοχείο έχει πρωινό. Εγώ γιαούρτια με ακτινίδια και ανοησίες, τέτοιες υγιεινές τούμπονα. Και έχω και μάρτυρες.
0: Πίνετε λιγότερο νερό ενώ καταναλώνετε περισσότερη καφέινη ή αλκοόλ?
1: Όχι, συνέχεια, συνέχεια με 2-1 μισάρια παραμάσχαλα. Αυτά τα μεγάλα, τα μπουκάλια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλάζετε ωράρια και ρουτίνες.
1: Ναι, αυτό ναι.
0: Αλλάζεις, έτσι.
1: Γι' αυτό πας διακοπή.
0: Μειωμένη σωματική δραστηριότητα ή άσκηση?
1: Όχι, πάντα έχω μειωμένη σωματική δραστηριότητα ή άσκηση. Γιατί εδώ τι κάνω?
0: Κάπου θα σε πιάσω. Υψηλό στρες για να πάνε όλα καλά στις διακοπές.
1: Μια ζωή έχω υψηλό στρες. Και όταν δεν είμαι σε διακοπή. Τώρα, α πούμε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε 10 και 14, 2 Ιουλίου. Έχω υψηλό στρες.
0: Εντάξει, εδώ αυτό σίγουρα. Γιατί πιέζεται, λένε, μην πάτε στην τουαλέτα επειδή νιώθετε άβολα σε ξένο περιβάλλον.
1: Όχι, από ένα σημείο και μετά δεν με νοιάζει καν. Θέλω εγώ να είμαι καλά. Σε ξένο περιβάλλον.
0: Πώς μπορούμε να απαλλαγούμε, λέει.
1: Ναι.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε?
1: Ναι.
0: Πίνουμε 1-2 μεγάλα ποτήρια χλιαρού νερού το πρωί.
1: Α, χλιαρός,
0: χλιαρό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τρώμε τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, όπως είναι τα δαμάσκηνα, τα σίκα ή τα ακτινίδια.
1: Βοηθάνε.
0: Βοηθάνε. Κάντε μια μικρή βόλτα μετά τα γεύματα για να τονώσετε, λέει, την πέψη.
1: Αυτή είναι και η λεγόμενη fart walk. Πορδοβόλτα.
0: Δοκιμάστε ένα ήπιο οσμωτικό καθαρκτικό εάν δεν νιώσετε ανακούφιση εντός 24 ωρών.
1: Θα ξεχάσω εγώ που είχαμε πάει διακοπές Σαντορίνη και μετά θα πηγαίναμε στην Πάρο σε μια συμφοιτήτριά μας με μια άλλη συμφοιτήτρια και είχαμε πάρει κάτι χαπάκια ειδικά για.
0: Ναι,
1: εκένωση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και καθόταν η μία στην πισίνα, μία καθόταν η άλλη στην πισίνα. Και περίμενε την άλλη. Μία καθόταν η μία στην πισίνα. Και το αποτέλεσμα, 10 μέρες μετά, κλείσμα. Καμία δεν τα κατάφερε. Γιαούρτια, ακτινίδια. Γυρίσαμε συν 6 κιλά. Συν 6 κιλά. Αφού μας λέγανε ωραία κουζίνα η Σαντορίνη, δεν ξέρουμε. Με ένα γιαούρτι κάτω από τη γλώσσα ήμασταν. Πού να ξέρω εγώ αν έχει ωραία κουζίνα η Σαντορίνη. Μα πλέον δεν ακούω. Πάμε τρεις μέρες κάπου να ηρεμήσουμε. Ακούω. Πάμε τρεις μέρες κάπου να μην πηγαίνεις τουαλέτα. Είναι εντελώς υπαρκτό αυτό το πρόβλημα. Εντελώς.
0: Είναι για πολύ κόσμο. Είναι. Συμβαίνει, ναι.
1: Δεν είστε μόνοι σας. Σας νιώθουμε.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: τραγουδάρα από το μοντέλο Another Love εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω ένα πολύ ωραίο άρθρο, ναι, λίγο έτσι σαλιάρικο, που λέει ερωτήσεις που λειτουργούν σαν σούπερ κόλλα σε μια ερωτευμένη σχέση, έτσι. Ναι. Τι θα πεις δηλαδή στον άνθρωπό σου και θα είστε για πάντα μαζί.
0: Όταν είστε ερωτευμένοι.
1: Όταν είστε ερωτευμένοι, εννοείται. Υπάρχει κάτι που χρειάζεσαι από εμένα σήμερα?
0: Ωραία.
1: Τώρα μην αρχίσεις τις διπλωματικές χαζομάρες. Απάντα τι χρειάζεσαι. Mm-hmm. Δώσε ευκαιρία. Mm-hmm. Έχεις χρόνο τώρα για να μην ξεκινήσεις, ας πούμε, κάτι που άλλος μπορεί να πιεστεί ή να μην μπορέσει να το αντιμετωπίσει.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Μήπως υπήρξε κάποια στιγμή τελευταία που δεν καταλάβαμε ο ένας τον άλλον? Κοίταξε. Αν υπήρξε τέτοια στιγμή, ναι, εικάζω ότι θα το έχεις καταλάβει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μια κοπέλα θα το άφηνε έτσι απροσπέραστο.
0: Εντάξει, συνήθως εμείς τα αγοράκια δεν καταλαβαίνουμε.
1: Πάντα, όχι συνήθως. Δεν θα λέω συνήθως. Αλλά επειδή πάντα οι γυναίκες το σχολιάζουν, δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να μπει στη διαδικασία να ρωτήσεις. Μήπως δεν καταλάβουμε ένα τώρα. Ναι, μπούφτη. Δεν φάνηκε όταν σου πέταξα το τασάκι, ας πούμε.
0: Εντάξει, αυτό ήταν εμφανές. Ναι.
1: Τι πήγε καλά μεταξύ μας τελευταία? Ποτέ ένιωσες ότι σε άκουσα πραγματικά? Αυτό είναι τώρα, πριν κάνετε με το, αυτό είναι μια ωραία αφορμή για συζήτηση.
0: Ναι.
1: Ωραία. Mm-hmm. Τι σκέφτεσαι πραγματικά αυτές τις μέρες? Ερώτηση παγίδα, αν δεν είστε έτοιμοι να ακούσετε την απάντηση, μην την ρωτήσετε.
0: Νομίζω ότι η απάντηση ποτέ δεν θα είναι αληθινή και ειλικρινής.
1: Μπορεί να πέσεις όμως σε κάποιον που θα στα πει τα αλήθεια, οπότε μην το ρωτήσεις αν δεν είσαι έτοιμος.
0: Okay.
1: Θα βγεις ραντεβού μαζί μου? Τι ώρα, μες στον καγκάνι. Φέρ το ραντεβού εδώ, Κώστα. Άναψε το κλιματιστικό στους 24 και φέρω το ραντεβού εδώ, ζεσταίνομαι. Mm-hmm. Και κλείνω με το «Ξέρεις τι αγαπώ σε σένα». Να μια ωραία ερώτηση, λίγο πριν κοιμηθείτε, που είστε τεντωμένοι από όλη την ημέρα,
0: ναι,
1: να κάνετε λίγο έτσι θετικό NLP, ρε παιδί μου.
0: Πολύ
1: να
0: ωραία,
1: πείτε
0: ναι,
1: αγαπώ αυτό, μου αρέσει αυτό και εμένα μου αρέσει αυτό και αυτό. Βέβαια κάνεις αυτό που με εκνευρίζει, αλλά να...
0: Και καταλήγεις σε καυγά πριν
1: κοιμηθείτε και καυγά.
0: Ο άλλος κοιμάται εδώ, άλλος εκεί.
1: Μια χαρά, έτσι είναι.
0: Τι
1: η ζωή, απρόβλεπτη.
0: Τι
1: ποτέ δεν ξέρεις.
0: Διαφημίσεις.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259, 2310, 411, 577. Ρίζα Κοσματίριαλ, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
6: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
7: www.nyc.gr.
8: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
9: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
10: Waterland. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
12: Plus. Plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
15: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει. Hey, the best hits ever.
16: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και με τις ανώτερες σχολές Δέλτα, γιατί εκεί αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου.
1: Επισκεφτείτε τις σχολές Δέλτα Θεσσαλονίκη στην Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, και ανακαλύψτε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες delta360.gr ή 2310 22 63 18.

0: Αγαπημένη Celine Dion, That's the way it is, εδώ στο 96,8 Velvet. Και εντάξει, είναι λογικό όταν ακούσω τώρα τις λέξεις καμικάζι.
1: Yes.
0: Για παράδειγμα, ή ξέρω, μαύρες τρύπες.
1: Ναι.
0: Λες, είστε παιδιά. Είναι τα νέα, τα ωραία, τα φανταστικά παιχνίδια που έφερε Waterland.
1: Τα go to του καλοκαιριού,
0: έτσι,
1: παιδιά. You have
0: σωστό.
1: To do this.
0: Yes.
1: Γιατί άμα μπει στη Waterland, δεν θα θες να βγεις. Είναι το καλοκαιρινό όνειρο που είναι εντελώς πραγματικότητα.
0: Νομίζω ότι πρέπει να διευρύνουν το ωράριο το απόγευμα. Νωρίς κλείνουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Και οι άνθρωποι τώρα βασίλουν.
0: Ξεθαρώνουν
1: σπίτια.
0: Λοιπόν, α, πολύ ωραία πάσα μου δίνεις. Γιατί, παιδιά, ακούστε τώρα ηχητικό. Γιώργος Λιάγκας σήμερα το πρωί στην πρώτη τελευταία εκπομπή. Γιατί αύριο είναι η τελευταία.
1: Ναι, έτσι. Πάνε διακοπές.
0: Πάνε διακοπές, θα δούμε και ποιοι θα γυρίσουν και αν θα γυρίσουν. Ακούστε τώρα τι opening έκανε.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Τι λέει?
4: Όλα καλά.
3: Άψυχους σας βλέπω. Γιατί?
2: Άψυχους. Είναι ανησυχείς?
3: Άψυχους πολύ.
1: Καθόλου, είμαστε.
3: Ναι, σας λέω καλημέρα, γιατί καλή.
2: Ανεβασμένοι. Είμαστε πιο δυνατοί από ποτέ.
3: Την κάνω και μόνος μου.
1: Δεν πειράζει,
3: άμα δεν θέλετε, μπορείτε να αποχωρήσετε διακριτικά. Λοιπόν,
1: Παναγή
3: πάμε να δούμε.
1: Μια μέρα μας.
3: Μια μέρα σας βλέπω ότι έχετε έρθει εδώ να πούμε και σας τη Μεγάλη Παρασκευή.
1: Όχι, είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλήθεια.
3: Δεν το δείχνετε.
0: Δεν το δείχνετε.
1: Ρε παιδιά, αυτό τώρα.
0: Αυτό είναι το μισή σου, είναι συνεργάτη σου, δεν είναι.
1: Κάτι. Κάτι έγινε, παιδιά, από κάτι πίσω. Υπάρχει ένα σουσιό από πίσω που δεν ξέρουμε. Έχει φακές για μεσημεριανό, μάλλον με κάποιον. Τσακώθηκε με τα παιδιά. Νομίζω είναι έφηβα τα παιδιά τώρα. Έφηβη, δεν είναι.
0: Ναι, ο ένας.
1: Για δείτε λίγο αγόρια στην εφηβεία, δείτε πώς είναι. Και κάτι έγινε και έχει άρνηση. Δεν ήθελε. Εκείνος δεν ήθελε.
0: Έτσι.

0: Από τα πιο ωραία συγκροτήματα της δεκαετίας του 80, Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Και εμείς θα σας περιμένουμε αύριο το πρωί στις 7 εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Το οποίο περίπου δεν χάνεται, γιατί έχουμε να δώσουμε τους διαγωνισμούς μας.
1: Το αυριανό, παιδιά, δεν χάνεται. Έτσι. Δίνουμε, κληρώνουμε και δορίζουμε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Ξιζεφούλ, η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
1: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
0: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
1: νιώστε ασταμάτητη.
0: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Sunny Festival 2026. Κορυφαίες συναυλίες στο μαγευτικό λόφο της Άννης. Robert Plant, Vicky Leandros, James Arthur, The Waterboys, Soul to Soul και Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου με στουδιατίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. 11 Ιουλίου με 15 Αυγούστου. Εισιτήρια more.com.
4: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόνους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο δεν λογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
13: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
16: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
9: Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
11: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
17: Καλημέρα σε όλους το πρωινό της 5ης, 2 Ιουλίου σήμερα. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και με τα δικά σας νέα, τα οποία θα περιμένω σε λίγο. Έχω και τα νέα της ημέρας. Έχουμε και πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Λίγο μετά τις 12, ένα διπλό εισιτήριο για θερινό σινεμά. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε κάπου δροσερά. Θα ξεκινήσουμε κλασικά και όμορφα με Matthew Fisher.

Αυτή είναι η Ριάννα παρέα με τον Jay-Z και το Umbrella. Αλλάξαμε λίγο ύφος τώρα, ενώ πριν ακούσαμε και τους Eurythmics. Γενικά όλα θα τα ακούσουμε αυτό το τρίωρο, μην ανησυχείτε καθόλου. Έχουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Την καλημέρα μου λοιπόν σε όλους. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Βλέπω ότι σαν σήμερα το 1988, όπου ποιος μας ουρανούσε, ο Michael Jackson, είχε λοιπόν 5 τραγούδια το Michael Jackson στο νούμερο 1 σε διαφορετικά τσάρτ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έχουμε το Dirty Diana, το Bad, το I Just Can't Stop Loving You, The Way You Make Me Feel και Man in the Mirror. Τώρα που τα είπα όλα αυτά μαζεμένα, θα τα βάλω και σε μια λίστα μαζί με ακόμα κάποια για να ακούω το καλοκαίρι. Πείτε μου και εσείς στο Viber, ποιο είναι το δικό σας αγαπημένο τραγούδι του Michael Jackson. 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Super Trump για τη συνέχεια. The Logical Song.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Αυτή είναι η Next, Need You Tonight εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους φυσικά. Και σήμερα θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μία από τις ειδήσεις της ημέρας είναι αυτό το ζευγάρι των ακτιβιστών. Μπορεί να το έχετε δει. Οι οποίοι είναι και ζευγάρι στη ζωή και γενικά είναι γνωστοί γιατί κάνουν έτσι πολύ τολμηρές αναρριχήσεις σε ουρανοξύστες, σε γέφυρες, σε κτίρια. Ανέβηκα λοιπόν στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη και σήκωσαν ένα πανό, ένα μαύρο πανό με λευκά γράμματα, το οποίο έλεγε ένα σύνθημα κατά του πολέμου υπέρ της ειρήνης. Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη. Η οποία κίνηση συνοδεύτηκε, βλέπω, και από μία πρόταση γάμου, όπου νομίζω ότι ήταν και η τέλεια στιγμή και η τέλεια τοποθεσία. Αλλά θέλουμε τέτοιες ειδήσεις να κάνουν το γύρο του διαδικτύου και το γύρο του κόσμου, γιατί το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και σαφές και το υποστηρίζουμε όλοι. Μπελίντα Καρλάιλ σε πάρα πολύ λίγο. Heaven is a place on earth.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
2: Είναι επικεντρώσω. Σαν να το έβαλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
4: Καλό. A few
2: moments later. Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά. Σπιτικά.
5: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
2: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
6: Κατανοητό, μπρο.
2: Τοξότη, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
7: Τελεία παράγραφος.
8: Ωραία.
2: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
8: Μακράν. Τα καλύτερα ζώδια που έχει.
2: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
9: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
10: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια!
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
13: Το λογαριασμό, παρακαλώ!
14: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι! Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
17: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
18: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
19: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
20: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
21: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
22: Φουλ και λίγα λες.
21: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
22: Εγγύηση? Τι μου λες?
21: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
22: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
21: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Η ώρα είναι 11:30.
24: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Διός.
0: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
1: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
0: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
24: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Beautiful Night. Αυτή είναι η Cindy Lauper εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Άντε να οδηγείτε τη νύχτα, δεν έχετε τον ήλιο να σας επηρεάζει. Τώρα, φανταστείτε την ημέρα να είστε εκτεθειμένοι στον ήλιο. Πόσο μάλλον και στις διακοπές. Οπότε χρειαζόμαστε το αντιλιακό μας και χρειαζόμαστε και πολύ υψηλή ηλιοπροστασία. Γι' αυτό έχουμε τη Fresider με το Seaside Dry Mist SPF 50+, που είναι ένα αντιλιακό dry oil με wet skin φόρμουλα. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να το εφαρμόσετε όχι μόνο σε στεγνό αλλά και σε βρεγμένο δέρμα. Δηλαδή, βγαίνετε κατευθείαν από τη θάλασσα ή την πισίνα, βάζετε αντιλιακό, έχει και πολύ πρακτική βαλβίδα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ψεκάσετε πολλές φορές, καλύπτει ήδη μεγάλη επιφάνεια. Η τέλεια λύση για όλη την οικογένεια, Seaside Dry Mist SPF 50+ από τη Fresider.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
2: κόκκιπε,
1: κομπάνιο,
3: team colleague,
4: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
6: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
7: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Φόρμουλα. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Η ώρα είναι 12.
16: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα σε όλους. 12 ακριβώς, είναι 5η 2 Ιουλίου. Έχουμε τη ζέστη μας, γιατί και ο μήνας Ιούλιος είναι μήνας καύσωνα για εμάς. Θέλω να προσέχετε, θέλω να είστε συντονισμένοι. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αυτή την ώρα θα έρθω να σας δώσω διπλό εισιτήριο για να πάτε να δείτε σινεμά. Θα πάτε στο θερινό σινεπανόραμα. Θα απολαύσουμε αμέσως τώρα αγαπημένους YouTube, With or Without You.

Ακόμα κάτι καλοκαιρινό από Σον Μέντες και Καμίλα Καμπέγιο, Σενιωρίτα εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις δύο η χαρά στο μικρόφωνο. Διάβασα λοιπόν το πρωί ότι ο Καναδάς όχι μόνο έχει μπει στην EBU, αλλά θα συμμετάσχει κιόλα στη Eurovision του 2027. Και μάλιστα ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός ότι θα κάνουν και εθνικό τελικό για επιλογή του τραγουδιού. Το έχουν δει πάρα πολύ σοβαρά. Η αλήθεια είναι, εμένα αυτό δεν μου αρέσει προσωπικά, γιατί βλέπεις από τη μία ευρωπαϊκές χώρες να φεύγουν και λίγο η Eurovision να έχει χάσει και το γεωγραφικό της χαρακτήρα και τον καλλιτεχνικό, παύλα πολιτιστικό της χαρακτήρα με αυτά που γίνονται. Δηλαδή κυριαρχούν άλλα συμφέροντα. Δεν είναι πάρα πολύ στενάχωρο, γιατί εγώ παρακολουθώ χρόνια την Eurovision από μικρή, μου αρέσει, κάποια τραγούδια τα ακούω και μετά. Αλλά δεν ξέρω, πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας στο Viber του Velvet, να ανοίξουμε έτσι μια συζήτηση. Επιστρέφω σε λίγο με διαγωνισμό και Alphaville για τη συνέχεια. Big in Japan.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Φάτος και Ρίκη Εγκλέσιας με τον Μπαϊλαμό. Έχουμε φέρει το καλοκαίρι και στον Velvet, εννοείται, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έτσι, για να πηγαίνει λίγο ο νους μας σε αυτά τα πολύ ωραία καλοκαιρινά βράδια που θα μπορούμε να χορέψουμε, γιατί όχι. Βέβαια, εκτός από αυτό, πηγαίνουμε και ένα θερινό σινεμά το καλοκαίρι. Αμέσως τώρα δίνω ένα διπλό εισιτήριο για το Σινέ Πανόραμα και θέλω να μπείτε στο Viber του Velvet, να μου γράψετε τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Έβλεπα λίγο το νέο πρόγραμμα, γιατί κάθε Πέμπτη αλλάζει. Παραμένει λοιπόν η ταινία Michael για τον Michael Jackson και έχουμε νέα προστίκη, την ταινία Η Πρόσκληση, The Invite, που είναι από τη μία μη ρομαντική κομεντία, αλλά βλέπω ότι έχει και αρκετά δραματικά στοιχεία. Όπως και να έχει, εννοείται πως η ατμόσφαιρα στο θερινό συνεπανόραμα θα είναι πάρα πολύ ωραία και καλοκαιρινή. 6931-968-968. Αμέσως τώρα τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Καλή επιτυχία σε όλους. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το Zip Coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
4: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Ξημερωμάτω.
2: Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
4: Εξαιρείται η Κρήτη.
6: Stop, stop, cut.
2: Σε
4: μα τώρα.
2: Μανούσο.
7: Πίεσε, φίλια, και χαρά. Είδα κάνω τα μπρέ.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
7: Κάτσε λίγο, γιατί εφούντωσα.
2: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πει εσύ.
8: Πώς και θα πεις.
2: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
7: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
9: Αχ, Θεέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310-411-577. Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομεί σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
11: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12. Κάβα, μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
15: Και τρενάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά, και πισίνα.
16: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
17: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις. Να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
18: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolamclima.gr.
19: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
20: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
19: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
20: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
19: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
20: Νέα εποχή Waterland.
19: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
21: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
22: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
24: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
23: Έχουν βάλει και καύσιμα.
24: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν.
0: με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Hold the line, αυτή είναι η Toto 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έβλεπα τώρα φωτογραφίες από την συναυλία του John Legend στο Ηρώδιο, που ήταν μάλιστα και η τελευταία εκδήλωση, γιατί το Ηρώδιο θα κλείσει για εργασίες συντήρησης. Και αυτό θα διαρκέσει τουλάχιστον 3 χρόνια, όπως διαβάζω. Πραγματικά ήταν φανταστική συναυλία, δεν ήμουν εκεί, αλλά από φωτογραφίες και βίντεο ήταν σαν να είμαστε εκεί. Ξέρετε, όταν το βλέπουμε στο ίντερνετ, έχουμε πάρα πολύ υλικό. Υπέροχο στο John Legend, εννοείται κατάμεστο το Ηρώδιο. Να δούμε, γιατί χρειάζεται και αυτό προφανώς, και υπάρχει ανάγκη να γίνουν αυτές οι εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης. Και μπράβο στο John Legend, και μας αρέσει που έρχονται έτσι τόσο μεγάλοι καλλιτέχνες στην Ελλάδα. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, να είστε εδώ.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Άξιζε φουλ η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
14: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
13: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310 49 11 99.
15: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Η ώρα είναι μία. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

πάμε για τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στο μεσημέρι της 5ης 2 Ιουλίου. Ελπίζω να είστε καλά όπου και να είστε, να μην ζεσταίνεστε πάρα πολύ, εκτός αν κάνετε κάποιες εξωτερικές δουλειές. Οπότε δυστυχώς δεν το αποφεύγετε. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Τα νέα σας θα τα πούμε όλα αναλυτικά στο Viber του Velvet. Αμέσως τώρα δυναμώστε, έχουμε υπέροχο ντουέτο. Brian Adams, Tina Turner, It's Only Love.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

Την αγαπώ πολύ την Avril Lavigne, Complicated εδώ στον Velvet, η οποία Avril Lavigne τώρα συνεχίζει την παγκόσμια περιοδία της με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και ήταν πολλές. Δηλαδή, εγώ ήμουν στο σχολείο και άκουγα πάρα πολύ Avril Lavigne και είχε κιόλας αυτό το στυλ, το pop, punk με τα φαρδιά, τα παντελόνια, τα χαμηλόμεσα κιόλας που τότε ήταν και πάλι στη μόδα, έχουν επανέλθει τώρα. Ειλικρινά, το πόσο μπορεί να επηρεαστεί το στυλ ενός εφήβου. Δηλαδή, είμαι σίγουρη ότι όλοι μας, αν κοιτάξουμε φωτογραφίες εφηβικές, θα πούμε πώς είμαστε ντυμένοι έτσι. Δεν πειράζει όμως, καλό είναι να πειραματίζεσαι και εν τέλει να βρίσκεις και το δικό σου προσωπικό στυλ. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο, Europe για τη συνέχεια, The Final Countdown.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: She drives me crazy από Fine Young Cannibals σε 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα, αν εσείς ή το παιδί σας σκέφτεστε σπουδές στην Κύπρο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει την επόμενη 5η 9 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ντάιος, το οποίο βρίσκεται Λεωφόρο Νίκης. Εκεί λοιπόν θα υπάρχουν σύμβουλοι σπουδών, ακαδημαϊκοί, οι οποίοι θα σας παρουσιάσουν αναλυτικά τις σχολές και τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές που έχετε για διαμονή, υποτροφίες επίσης, πώς είναι η φοιτητική ζωή και πώς είναι και η διαδικασία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Οπότε θα τα μάθετε όλα αναλυτικότατα. Αν όμως θέλετε περισσότερες πληροφορίες αλλά και να δηλώσετε συμμετοχή, θα μπείτε στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου euc.ac.cy. Επιστρέφω σε λίγο με Eric Carmen και Hungry Eyes.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, είμαστε τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
10: Μπαίνεις τσουλώντας.
11: Βγαίνεις περπατώντας.
12: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
13: Hey, ChatGPT.
14: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
14: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου.
14: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής.
14: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
14: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
15: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
18: Αμέ.
17: Θα έρθει από μένα.
18: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
18: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Η ώρα είναι 1:30.
3: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
0: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Vanessa Etheridge, Like the Way I Do, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Ήθελα έτσι κάτι δυναμικό, γιατί να σας πω ότι αύριο θα λείπω. Θέλω να δώσω αυτές τις εξετάσεις του μεταπτυχιακού, να ηρεμήσω επιτέλους, έτσι να μην το έχω στο μυαλό μου. Ευχηθείτε μου καλή επιτυχία, όλα καλά θα πάνε. Μ' αρέσει το μεταξύ που θα ξαναγυρίσω για λίγο στο πανεπιστήμιο. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο, Στέργιος Τσουρνάβας μέχρι και τις 5 στην παρέα σας, Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο, 10 με 11 Love the 80s και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα έχουμε Mellow Velvet. Οπότε εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEM εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEM και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEM.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
10: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
9: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
10: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
9: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
12: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
15: Η ώρα είναι 2.
16: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο.
15: Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
19: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Ακόμη ένα καυτό μεσημέρι. Θα το περάσουμε μαζί απολαμβάνοντας τραγούδια που πιστεύω ότι θα φτιάξουν τη διάθεσή μας. Εδώ μέχρι και τις 5 με Bon Jovi, Coolio, Lenny Kravitz, αλλά και σούπερ διαγωνισμούς. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και σας βρίσκω. Ξεκινώ με Red Like the Wind. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ καλά.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Από την Αυστραλία, Vance Joy με την πολύ μεγάλη επιτυχία Riptide στο 96,8 Velvet πρώτες μέρες του Ιουλίου. Καλό μήνα με εσάς που δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε χτες. Όσο περνούν οι μέρες και πηγαίνουμε έτσι προς την καρδιά του καλοκαιριού, τόσο πιο πολύ νομίζω θα χαλαρώνουν τα πράγματα στην πόλη. Άλλωστε, ήδη τέτοιες ώρες μεσημεριανές, αν δεν έχεις έτσι καμιά σοβαρή υποχρέωση, όλο και περιορίζεις λίγο τις μετακινήσεις λόγω ζέστης. Αυτή την ώρα βλέπω 33 το θερμόμετρο. Για να ανέβουμε με Bon Jovi, θα ακούσουμε δυνατά Living on a Prayer και σε λίγο Coolio στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Top Grill Rock Sugar. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη προς τις Ποράδες και φτάνεις. Σκιάθο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά, Λόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίω σε 50 προορισμού στο Αιγαίο. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, Sea Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Και ξέρετε και για το σούπερ διαγωνισμό μας, ο Velvet σου δίνει πλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα για όποιο προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς. Καθημερινά 9 και 4 το πρωί, 3 και 4 το μεσημέρι. Έχετε το νου σας λοιπόν, διότι πλησιάζει. Και 9 και 4 το βράδυ, όταν ακούτε το χαρακτηριστικό σήμα στον αέρα καλοκαίρι στο Αιγαίο, τότε στέλνετε μήνυμα στο Viper, γράφετε διακοπές και ενώ το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 6931-968-968 και μπαίνετε στην κλήρωση. Break και επιστρέφω.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Και λέγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
8: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα
3: ζενίθ.
2: Ναι. Τέλος.
9: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνής η βαζοπρεσίνη είναι πρόπεση.
8: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
10: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
12: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
13: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
16: Ο Ρικτο Βάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
17: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
18: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
19: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Το 1984 οι Toc Toc ερμήνευσαν το υπέροχο It's My Life. Αρκετά χρόνια αργότερα το διασκεύασαν και με πολύ μεγάλη επιτυχία και No Doubt. Εν τω μεταξύ, πανικός έγινε στη Γαλλία, εκεί με τον παρατεταμένο καύσωνα. Μία γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ ανακοίνωσε κάτι προσφορές σε κλιματιστικά και ανεμιστήρες και έγινε πανικός με τους καταναλωτές να μαλώνουν μεταξύ τους, να γίνονται επεισόδια. Σε κάποιες περιοχές επενεύει και η αστυνομία για να χωρίσει τους ανθρώπους που πάλευαν εκεί για να πάρουν ένα κλιματιστικό. Πραγματικά απίστευτες καταστάσεις. Πάμε σε break, επιστρέφουμε. Πολύ μουσική στον Velvet.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
2: κόκκιπε,
1: κομπάνιο,
3: team colleague,
4: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Energy. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
0: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Άξιζε φουλ η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, νοέ, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Η ώρα είναι 3. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: 6,8 Velvet.
1: Για να συνεχίσουμε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Σήμερα 2 Ιουλίου, την καλησπέρα μου όπου και αν σας βρίσκω αυτή τη στιγμή. Είμαι ο Στάρχης Τσουρνάβας. Εδώ θα πάμε με Lady Gaga και Bruno Mars, Genesis, Survivor, Eros Ramazzotti και Marvin Gaye. Τώρα αυτό είναι το Sexual Healing.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ακούτε το soundtrack της ζωής σας. 96,8 Velvet. Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

Evanescence, Bring Me To Life στο 96,8 Velvet. Συναρπαστικά ήταν τα χτεσινά παιχνίδια στο Μουντιάλ, με Αγγλία και Βέλγιο να κάνουν τις ανατροπές. Η Αγγλία έχανε με 1-0, το Βέλγιο με 2-0, και όμως μπόρεσαν να ανέδρεψαν τα σκορ, πέρασαν στην επόμενη φάση. Σήμερα έχει ευρωπαϊκά ντέρμπι από ό,τι βλέπω. Ισπανία-Αυστρία στις 10 το βράδυ και στις 2 μετά τα μεσάνυχτα η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στην Κροατία. Σε αυτό το Μουντιάλ που τα γήπεδα πραγματικά είναι κατάμεστα παρά τα ακριβά εισιτήρια. Survivor, Eye of the Tiger, το ακούμε τώρα δυνατά στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κρίστινα Αγγιλέρα, Τζιν είναι Μπότλ, τι θα λέγατε για θερινό σινεμά? Και έχω να σας στείλω στο Σινέ Πανόραμα, καταπληκτικός χώρος με διόκτο πάρκινγκ και με ειδική κατασκευή που σας προφυλάσσει σε περίπτωση βροχής. Έχω λοιπόν μια διπλή πρόσκληση για το Σινέ Πανόραμα. Θα περιμένω και τα επόμενα 10 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viber του Velvet. Γράφετε σινεμά και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 6931-968-968 και επιστρέφω διότι μας περιμένει ο Brian Adams, η Σέρι Μπιγιονσέ και η Μπάνανα Ράμα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
7: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
8: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Hey, ChatGPT.
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου.
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής.
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
17: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
18: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
17: Έχουν βάλει και καύσιμα.
18: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
19: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η ώρα είναι 3:30.
21: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
22: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
23: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
22: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
21: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Δεν έχουν περάσει και πολλές μέρες από τότε που ο Μπράιαν Άνταμς ήρθε στην πόλη. Την προηγούμενη Κυριακή έδωσε την φοβερή του συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ακουστική συναυλία όπου ερμήνευσε τα τραγούδια με την κιθάρα του και τη συνοδεία του πιανίστα. Και ήταν μια μοναδική εμπειρία, αν κρίνω από τα σχόλια όσων μπόρεσαν και τον παρακολούθησαν από κοντά. Σύντομότατο διάλειμμα, άλλη μια ώρα μπροστά μας με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Επιστρέφω για Ροξέ, George Michael, Bangles αλλά και Blondie. Μείνετε μαζί μου.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύνει 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο Μπούρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Έχει τσουλήθρα με νερό
11: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Η ώρα είναι 4.
16: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Καλό απόγευμα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet και σε εσάς που ήρθατε τώρα στη συντροφιά μας. Σημοστάρικας Τσουρνάβας, άλλα 60 λεπτά εδώ για πολλή μουσική από Soul to Soul, Tasmin Archer, Roxette και Blondie. Debbie Harry χτες είχε γενέθλια. One Way or Another, το ακούμε τώρα δυνατά.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Unstoppable, μία από τις πολλές επιτυχίες της Sia στον 96,8 Velvet. Πολλούς χαιρετισμούς στον Γιώργο, στην Κατερίνα, σε όλους εσάς που έχετε επικοινωνήσει, και στέλνω και τις καλησπέρες μου στους πιο μακρινούς φίλους που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου. Είναι η Soul to Soul τώρα, έρχονται τον Αύγουστο στο Sunny Festival για να ερμηνεύσουν φυσικά και το Back to Life που θα ακούσουμε τώρα, σε λίγο Tasmin Archer, οι Bangles και μερικά ακόμη πολύ αγαπημένα στον Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στον Velvet.

0: Break Me, Shake Me, Savage Garden, νέες ταινίες από σήμερα στους κινηματογράφους. Βγαίνει η ταινία «Η Πρόσκληση», λίγο κωμωδία, λίγο δράμα, έχει καλές κριτικές. Η ταινία «Η Πρόσκληση» φαίνεται ενδιαφέρουσα. Από εκεί και πέρα, μια διαφορετική εκδοχή στη διάσημη ιστορία του Ρομπέντο Δασόν, «Ο θάνατος του Ρόμπιν Χουντ» με τον Χιου Τζάκμαν στον ομώνυμο ρόλο. Και επίσης βγαίνει και μια περιπέτεια με τον Ράσελ Κρόου, η οποία ονομάζεται «Το τελευταίο ρίσκο». Αυτά πάνω κάτω με τα κινηματογραφικά. Επιστρέφω για να απολαύσουμε Μαντόνα, Bon Jovi και Harry Styles.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία Wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και αν μας αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
8: Και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν είσαι εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Οπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
11: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
12: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι, δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afro Line. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
14: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
13: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
14: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
15: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
13: Πληροφορίες λέοντος οφουτρία.
16: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
17: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
18: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
17: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
19: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: Νιώστε ασταμάτητοι.
19: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
12: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Radio Gaga, η Queen στο 96,8 Velvet, τα αγαπημένα σας Sleepy Compos από την Greco Strom συνεχίζονται και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Με κάθε αγορά στρώματος και κρεβατιού αποκτάτε δώρο δύο μαξιλάρια και ένα προστατευτικό κάλυμα. Με επιλεγμένα στρώματα Bodytopia και όλη τη συλλογή λίθος παίρνετε δώρο το προστατευτικό κάλυμα. Και με κάθε αγορά από την premium σειρά Cure Essence σας περιμένουν δύο μαξιλάρια Copper και ένα προστατευτικό κάλυμα. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή το grecostrom.gr. Στη Θεσσαλονίκη, η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη. Θα τη βρείτε και σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Και φυσικά τρέχει σούπερ διαγωνισμός στα social, στο Instagram του Velvet, για να κερδίσετε ένα στρώμα profile. Εγώ είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Πινελόπη Δαμιανίδου πανέτοιμη έως και τις 8. 8 με 10 ο Μάσιμο. Γεια χαρά.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Sunny Festival 2026. Κορυφαίες συναυλίες στο μαγευτικό λόφο της Άννης. Robert Plant, Vicky Leandros, James Arthur, The Waterboys, Soul to Soul και Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου με στοδιατίνα Νέας Ιωνίας Βόλου. 11 Ιουλίου με 15 Αυγούστου. Εισιτήρια more.com.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
14: Το κατάστημα iStorm Τσιμισκή επιστρέφει με ένα τριήμερο πάρτι προσφορών. Από την 5η 2 Ιουλίου, το νέο Apple Premium Partner Store της πόλης ανοίγει ξανά τις πόρτες του. Θα βρεις MacBook Air M4 από 999 ευρώ, iPhone 16 από 769 ευρώ και πολλές ακόμα προσφορές. Μπες στο iStorm.gr να τις δεις. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στον 96,8 Velvet.
11: Η ώρα είναι 5.
16: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
18: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
19: Εδώ είμαστε λοιπόν, γεια σας και χαρά σας. Σήμερα στο απόγευμα 5, η ώρα είναι 5 ακριβώς. Και εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου και είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Ξεκινάμε αμέσως τώρα. Ben Davis, Ice, σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Ace of Base. Αμέσως και μετά Tiffany και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. Please stay. I want you, I need you, oh God. 96,8 Velvet.

Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Oh, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τι τραγουδάρα από του Face και το Houston 96,8 Velvet στα 15 λεπτά μετά από τις 5. Πώς έφυγε και αυτή η εβδομάδα. Πραγματικά χαμπάρι δεν έχουμε πάρει. Πάρα πολύ γρήγορα. Πέμπτη έφτασε, Παρασκευή, αύριο Σαββατοκύριακο έρχεται. Ένας χαμός. Ελπίζω να έχετε κανονίσει όμως κάτι πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω, γράψτε μου στο Viber καμιά θαλασσίτσα. Βέβαια κάτι είδα ότι θα πάει να μας κάνει να πέσει η θερμοκρασία. Κάτι περίεργα έβλεπα στον καιρό, αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα ισχύει. Σας περιμένω λοιπόν στο 6931-968-968. Whitney Houston αμέσως τώρα. I wanna dance with somebody. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με Miley Cyrus.

0: A Girl Like You στο 96,8 Velvet στα 35 λεπτά μετά από τις 5. A Girl Like You και A Boy Like You αξίζει να κοιμάται σε ένα πάρα πολύ καλό κρεβάτι, σε ένα πάρα πολύ καλό στρώμα μάλλον. Και γι' αυτό τα αγαπημένα μας Sleepy Combos από την Greco Strom συνεχίζονται και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Με κάθε αγορά λοιπόν στρώματος και κρεβατιού αποκτάτε δώρο 2 μαξιλάρια και ένα προστατευτικό κάλυμα. Με επιλεγμένα στρώματα Bodytopia και όλη τη συλλογή Lithos παίρνετε δώρο το προστατευτικό κάλυμα και με κάθε αγορά από την premium σειρά Cure Essence σας περιμένουν 2 μαξιλάρια κόπερ και ένα προστατευτικό κάλυμα. Επισκεφτείτε λοιπόν σήμερα το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα Greco Strom ή το grecostrom.gr. Μπορείτε λοιπόν να το βρείτε από κοντά στην περιοχή Παπάφη ή στον Εύωσμο ή στην Καλαμαριά. Και εννοείται ότι αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα στρώμα profile σε διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε, μπορείτε να μπείτε στο Instagram του 96,8 Velvet, όπου εκεί τρέχει αυτή τη στιγμή ο διαγωνισμός μας. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Έτσι! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κολοπέδο.
2: Οχ.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου.
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής.
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 15 36 88.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
18: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
19: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Στο 8% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο.
19: Ευρωπαϊκό παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
1: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
19: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
20: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
21: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
22: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Η ώρα είναι 5:30.
11: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
23: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
24: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
25: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
11: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Pretty Woman στο 96,8 Velvet. Σταματήστε ό,τι κάνατε για να σας πω το νέο που έχω, το τέλειο. Λοιπόν, Friends, τα φιλαράκια δηλαδή, η σειρά, έχουν ξαναπροσθεθεί στο Netflix. Ναι, καλά ακούσατε. Αν είστε fans και έχετε να το δείτε κάνα χρόνο όπως και εγώ, να ξέρετε ότι το έχουν ξαναβάλει. Δεν ξέρω γιατί το έβγαλαν, δεν ξέρω τώρα πώς και το ξαναέβαλαν, αλλά πάλι καλά. Θα κάτσω να δω, αλήθεια σας λέω, και τις 10 σεζόν από την αρχή. Έχω να το δω πάρα πολύ καιρό και μου έχουν λείψει τα φιλαράκια. Οπότε να ξέρετε, Netflix από τώρα και πέρα, από εδώ και πέρα, μόνο φιλαράκια, τίποτα άλλο.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
6: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310 49 11 99.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
1: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Φουλ και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Ασταμάτητες οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών μόνο στο 96,8 Velvet. Γεια σας και χαρά σας. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ξεκινάμε με Kiss. I was made for loving you. Σε πολύ πολύ λίγο Σαντάνα και Tones and Die. Και μείνετε εδώ γιατί θα τα περάσουμε μοναδικά.

and Die Dance Monkey στον 96,8 Velvet στα 18 λεπτά μετά από τις 6. Πραγματικά ένας χαμός με τα φιλαράκια. Φίλοι μου, Ξανθήπη εδώ που μου στέλνει φωτίτσες. Χαμός, θα ξαναδώ κι εγώ 10 σεζόν μαζεμένες, εννοείται. Επίσης η Αγγελική που μου στέλνει ότι είχα πάρα πολλά χρόνια να δω φιλαράκια και τώρα που μου το είπες θα κατεβάσω μόνο αυτό για να το δω. Πραγματικά είναι σειράρα. Τι να σας πω, είναι ό,τι καλύτερο. Αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Αν την έχετε δει, τώρα ευκαιρία ξανά και οι 10 σεζόν είναι πάλι ανεβασμένες. Για να δούμε. Αμέσως τώρα George Michael, σε πολύ λίγο ερχόμαστε με Maroon 5 και Elton John, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Mariah Carey, My All, στον 96,8 Velvet, σε 38 λεπτά μετά από τις 6. Διαβάζω εδώ ποιος είναι ο νούμερο ένας λόγος που τσακώνονται τα ζευγάρια, και εννοείται ότι είναι οι δουλειές του σπιτιού, παιδιά, ξεκάθαρα. Που λέει ότι το 80% των ατόμων που ζούσαν με σύντροφο ομολόγησαν πως έχουν σχετικές διαφωνίες, ακόμα και για το πώς μπαίνει το χαρτί υγείας, από πάνω δηλαδή από κάτω. Καλά, εντάξει τώρα, δηλαδή τραγικό να μαλώσει γι' αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο ποσοστό, λέει, ανέφερε πως το πρόβλημα που απασχολεί τα ζευγάρια είναι το πότε πρέπει να γίνονται αυτές οι δουλειές και το πώς να γίνονται και ποιος θα έπρεπε να τις κάνει, που πραγματικά όντως είναι ένα φλέγον ζήτημα γενικότερα. Οπότε ναι, χρειάζεται συζήτηση και προγραμματισμό. Σε λίγο ερχόμαστε με Black και Alex Warren, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Μείνετε εδώ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξηγεί γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες, μία του μισού του θέσαν, του άλλου αφήσαν νηστικού.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Και μισού του αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
5: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
6: New York College. Next level you. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
5: www.nyc.gr.
6: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
7: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
8: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
9: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε,
10: κομπάνιο,
12: Team Colleague,
13: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: Μα είναι πραγματικά τραγουδάρα. Το Ordinary στο 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Διαβάζω εδώ κάτι πάρα πολύ περίεργο. Λέει ότι αν μπερδεύεις γενικότερα, όταν γράφεις δηλαδή, τα μικρά με τα κεφαλαία γράμματα, συχνά λέει υποδηλώνει κάτι που δεν είναι και τόσο συνηθισμένο. Μπορεί, λέει, να νιώθεις την ανάγκη να εκφράζεις τη μοναδικότητά σου και να διαφοροποιείς από τους άλλους, ακόμη και μέσα από αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας. Το οποίο μου φαίνεται πραγματικά πολύ περίεργο, αλλά γενικότερα λέει δείχνει ανθρώπους με δημιουργική, καλλιτεχνική ή αντισυμβατική σκέψη. Οπότε να ξέρετε ότι αν το κάνετε, είστε αρκετά καλλιτεχνικές προσωπικότητες. Να το έχετε στο μυαλό σας.
1: Τι εννοείται δεν υπάρχουν μάγοι? Τότε πώς αυτή η παράσταση έχει μαγική διασκευή, μαγική σκηνοθεσία, μαγικά κουστούμια και σκηνικά, μαγικά τραγούδια και μουσική, μαγικές χορογραφίες? Πώς εξηγείτε ότι όλοι οι ηθοποιοί παίζουν τόσο εξωφρενικά καλά, αν δεν είναι μαγεμένοι? Για έλατε να μαγευτείτε κι εσείς. Ο Μάγος του Ως, από τη θεατρική σκηνή του Έντε, σε διασκευή στίχους τραγουδιών και σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα.
2: Αυτός είναι ο Μάγος.
1: Κρύβε λόγια.
3: Δευτέρα 6 Ιουλίου, Θέατρο Σικεών, ώρα 9 παρατέταρτο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
10: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ο Κήπος Restaurant and Bar, στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη V5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άνης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.co.
13: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
14: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
13: Τώρα!
14: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
18: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
17: Έχουν βάλει και καύσιμα.
18: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
19: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.
2: Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η ώρα είναι 7. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, στο απόγευμα 5η, στο ζεστό 2 Ιουλίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα. Invisible Touch, ένα Invisible Touch θέλουμε να μας δώσει έτσι μια δροσιά στην πόλη. Σε λίγο ερχόμαστε με Brian Adams, αμέσως πιο μετά Teddy Swims και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

Bleeding Love στο 96,8 Velvet στα 15 λεπτά μετά από τις 7. Χαιρετώ την Ελένη που είναι στην παρέα στο Viber. Ελπίζω να σου έδωσα ωραία νέα και να χάρηκες με τα φιλαράκια. Επίσης χαιρετώ και τη Μαρία που λέει: Πινελόπη, πειράζει να κάτσω όλο το Σαββατοκύριακο μέσα στο σπίτι με το air condition. Καλέ, εμένα. Τι να πειράζει, εννοείται να κάνεις ό,τι σε ευχαριστεί, επειδή έλεγα για θάλασσα. Άσε που σου είπα. Από καιρό δεν βλέπω να έχει και πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ ζέστη τουλάχιστον για να έχουμε όρεξη για θάλασσα. Να κάνεις ό,τι θέλεις γενικά, να κάνετε ό,τι θέλετε, να ξεκουραστείτε. Αυτό έχει σημασία και να γεμίσετε μπαταρίες για την εβδομάδα που έρχεται. Βέβαια, ακόμη είναι Πέμπτη, μην προτρέχουμε. Έχουμε και μία Παρασκευή μπροστά μας. Οπότε, εγώ σας περιμένω στο Viber να μου πείτε τι θα κάνετε απόψε τουλάχιστον. Στο 6931 968 968 και αυτή είναι η Madonna. Like a prayer.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Lighthouse Family και το High στο 96,8 Velvet στα 36 λεπτά μετά από τις 7. Θα σας πω τώρα ποιος είναι ο λόγος που γκρινιάζουμε. Όχι, όχι, ακούστε με, γιατί εγώ δεν το έχω διαβάσει ποτέ αυτό. Η κακή διάθεση, λέει, μπορεί να ξεκινάει από την αφυδάτωση. Ακούστε τώρα. Οι επιστήμονες, λέει, διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που ήταν αφυδατωμένες. Δεν ξέρω γιατί αναφέρει μόνο γυναίκες, επίσης, να πω σε αυτό το σημείο. Οπότε θα πω εγώ γενικότερα οι άνθρωποι που ήταν αφυδατωμένοι. Μόλις κατά 1% ανέφεραν ότι αισθάνονται περισσότερο θυμό, κατάθλιψη, ενόχληση και απογοήτευση από ό,τι από τους άλλους που έπιναν αρκετό νερό κατά τη διάρκεια ενός τεστ. Επομένως, ξέρετε τι πρέπει να κάνουμε τώρα για να νιώθουμε χαρούμενοι και ευδιάθετοι. Νερό, οπωσδήποτε, να κρατάμε τον εαυτό μας ενυδατωμένο και χυμούς, φρούτα και όλα αυτά τα σχετικά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε?
3: Έπρεπε να χαπιέμαι.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της, κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: φας. Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρναβά. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.
9: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική.
10: Φουλ.
9: Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
11: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
13: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Hey, ChatGPT,
15: πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου?
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής?
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
14: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
16: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
14: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
1: Η ώρα είναι 7:30.
17: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
18: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
19: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
18: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
17: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: John Parr στο 96,8 Velvet στα 55 λεπτά μετά από τις 7. Κάπου εδώ έχει έρθει η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να αφήσω αυτό το στούντιο το δροσερό, να βγω έξω στη ζέστη. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τώρα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ άλλο ένα απόγευμα Πέμπτης. Ο Μάσιμο ακολουθεί μέχρι και τις 11. Είναι εδώ δροσερός κι αυτός. Δροσίστηκε τώρα μετά από τη ζέστη που έφαγε. Και τα ξαναλέμε εμείς αύριο στις 5 ακριβώς. Γεια σας και χαρά σας. Φιλάκια πολλά.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
1: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
7: Ο Κοτσόβολος στο Mediterranean Cosmos γίνεται ο νέος προορισμός για οικιακό εξοπλισμό. 2 με 4 Ιουλίου γιορτάζουμε με opening party, μοναδικά happenings και δώρα. Βρες χιλιάδες προϊόντα με δώρο την αξία του ΦΠΑ και κέρδισε 500 bonus πόντους για την πρώτη αγορά με κάρτες bonus της Alpha Bank. Τα λέμε στο πρώτο επίπεδο του Mediterranean Cosmos. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Speedrunner Jet της SeaJets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην παλιά πόλη, στο μπουρτσι, στα λαλάρια, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις.
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε από Θεσσαλονίκη προς Κιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο γρήγορα.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό της Κιάθο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε!
12: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει για Σκιάθο από Θεσσαλονίκη. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Η ώρα είναι 8.
17: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: 96,8 Velvet.
3: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της 5ης είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Mike Oldfield, Moonlight Shadow, Seal, Kiss from a Rose, R.E.M., The One I Love, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

0: Περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Uptown Funk, Mark Ronson, Bruno Mars, ένα τραγούδι με 11 συγγραφή στα credits, γιατί δεν ιστιαίε πολλά από διάφορα τραγούδια. Φυσικά στον 96,8 Velvet, με τη θερμοκρασία στους 25, άμα ψήνεστε για θερινό σινεμά αργότερα το βράδυ, και την Παρασκευή από ό,τι βλέπω, ακριβώς όπως και σήμερα, με την μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στον Δημήτρη, περιμένει τους φίλους του για Bruce Lee Marathon, μου γράφει, με πίτσες, παγωτά και popcorn, την καλύτερη δουλειά. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 8,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Drunk Enough, σερ, στο 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα, και την Miley Cyrus να αποκτά τη δική της συλλεκτική Barbie και να μπαίνει στο Elite Club της Mattel Barbie Signature μαζί με την Kylie Minogue, την Stevie Nicks, την Gloria Estefan, τον David Bowie και τον Elvis Presley. Η Barbie Cyrus έχει την εμφάνιση της Miley από το βίντεο του Golden Burning Sun του 2025, έχει κυκλοφορήσει από εχθές στο Ηνωμένο Βασίλειο με τιμή 70 λίρες και δεν ξέρουμε ακόμα αν και πότε θα διατεθεί και στη χώρα μας.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Νοείται ότι από χθες, όπου και αν έμπαινα στον ιντερνοχώρο, πεταγόταν μπροστά μου διαφήμιση με τα προφυλακτικά.
3: Χαίρο πολύ.
2: Μου στέλνει μήνυμα η μαμά μου, χθες δεν πρόλαβα να το πω στον αέρα και να τη δώσω το γνάμα.
4: Λέει
2: να
4: δεις, είναι σημάδι αυτό τώρα από το στέμπαν.
2: Κάτι έρχεται, λέω.
5: Μάνα, μάνα.
6: Τι είναι, κόρη μου?
2: Αυτό δεν είναι πολύ καλό να έρθει η μητέρα. Δηλαδή αρκετές δεν έχω φάει.
7: Πρόσεξε τα λόγια σου.
2: Θα αναποδιέσαι τη ζωή μου.
8: Όχι, δεν έχεις άλλο περιθώριο.
2: Κάτι πλησιάζει τώρα, δεν ξέρω.
9: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.
10: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Il Volo στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
11: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.

Take it on the run, Rio Speedwagon, λίγο πριν το τέλος και τις δεύτερες ώρες στον 96,8 Velvet, ο οποίος σας στέλνει στις καλύτερες σου διακοπές για φέτος το καλοκαίρι, με δωρεάν ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε όποιο προορισμό του Αιγαίου επιθυμείς. Στις 9 και 4, λοιπόν, περίπου και για 10 λεπτά, μόλις ακούσεις το teaser καλοκαίρι στο Αιγαίο, στέλνεις Viber message στο 6931-968-968, γράφοντας διακοπές και όνομα τεπώνυμο, και περιμένεις την Παρασκευή για να μάθεις από το πρωινό του Velvet άμα είσαι τελικά ο τυχερός της εβδομάδας. Αμέσως τώρα ακούμε Cardigans, My Favorite Game. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: ή η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: 98,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Παρέα με τον μεγαλύτερο και ταχύτερο στόλο σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με την SeaJet, σαλπάρεις από Θεσσαλονίκη και φτάνεις Σκιάδο σε μόλις 3 ώρες και 10 λεπτά, Σκόπελο σε μόλις 3 ώρες και 50 λεπτά, Αλόνισο σε μόλις 4 ώρες και 20 λεπτά, με αξεπέραστη ταχύτητα για να κερδίσεις περισσότερο από το καλοκαίρι σου.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Καλοκαίρι στο Αιγαίο.

Robbie Williams, Me and My Monkey, στο 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και τη Νέα Υόρκη να ζει στους ρυθμούς του γάμου της Taylor Swift με τον Travis Kelce, που από ό,τι φαίνεται θα γίνει αύριο τελικά, στο Madison Square Garden, το οποίο έχει διαμορφωθεί σε κάστρο ειδικά για το γάμο. Με 1000 άτομα καλεσμένους που υπέγραψαν συμφωνητικό ηχεμήθειας και απαρνήθηκαν τα κινητά τους, και τους Ed Sheeran, Stevie Nicks, Tim McGraw και Paul McCartney να τραγουδήσουν για το ζευγάρι, που αμέσως μετά θα ξεκινήσει τις διακοπές του και θα περάσει και από τη χώρα μας.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: They Don't Care About Us είναι αγαπημένο και το άκουσα στον 96,8 Velvet με τις καινούργιες ταινίες να κυκλοφώνουν στις αίθουσες και προτείνω για αυτή την εβδομάδα το τελευταίο ρίσκο, μια κλασική περιπέτεια δράσης με τον σκληρό Russell Crowe να λερώνει τα χέρια του για μια τελευταία φορά για αυτούς που αγαπάει και μια δραματική κομεντή ό,τι πρέπει για να πας με το κορίτσι σου με ένα επίσης πολύ δυνατό cast και τους Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz και Edward Norton να αναλύουν τις σχέσεις των ζευγαριών στην πραγματικότητα του σήμερα.
1: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είχα εγώ ένα περιστατικό, είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
3: Είστε έτοιμοι!
2: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
4: Τι, ορίστε.
2: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη, συνέχισε.
5: Διόρθωσε το λάθος σου.
2: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
4: Καλό!
2: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
6: Πώς είπατε?
2: Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
4: Α, εντάξει!
2: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
3: Θα συχτήρα από εδώ, ρε, μπρο.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, θα γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα, εν έτη 2025, να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
7: Δεν παίρνεις!
2: Στην Μπουρού!
3: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
2: Μπουρού!
4: Τι εννοείς?
2: Όχι Μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
3: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα!
1: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα.
8: Hands everybody! If you got what it takes.
1: Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
13: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
14: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
13: Τώρα!
14: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η ώρα είναι 9:30.
17: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
18: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
19: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
20: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
17: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Jimmy Cliff, Reggae Night, λίγο πριν το τέλος και της δεύτερης ώρας των 96,8 Velvet, παρέα με τις ανώτερες σπουδές ακμής στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών, 112 σύγχρονες ειδικότητες, 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν και εσύ μαθαίνεις περισσότερα Τσιμισκή 14 ή acme.edu.gr. Σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στον 96,8 Velvet.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
2: Η ώρα είναι 10. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: I Love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
0: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε, ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
4: Μας έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
8: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη. Έχω 50.000.
9: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix. Με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody. If you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
10: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό.
11: Και τρελάκι, και τραμπολίνο, και φουσκωτά, και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
14: Τι παίζεις εκεί?
15: Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

επιτυχία στο 96,8 Velvet. I love the 80s στο 96,8 Velvet.

περισσότερα αγαπημένα τραγούδια και το καλοκαίρι. Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Το zip coding.
2: Τι είναι?
1: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
3: συγκεκριμένου κύκλου.
1: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη. Ξημερωμάτω. Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
3: Εξαιρείτε η Κρήτη.
4: Stop, cut.
1: Σε παρακαλώ.
3: Μα τώρα.
1: Μανούσο.
4: Πίεσε, φίλια, και χαρά. Τι θα κάνετε, μωρέ.
1: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
4: Κάτσε λίγο, γιατί εφούντωσα.
1: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
2: Πρόσκε θα πεις.
1: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
4: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
2: Αχ, Θεέ μου.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: στιγμή και ένα αγαπημένο σας τραγούδι. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
2: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Όσα αγαπάς να ακούς περισσότερο, είναι εδώ και το καλοκαίρι.
1: 96,8 Velvet.

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet. 96.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι. Επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
1: Τι είναι, να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το βάλει στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια τη Δευτέρα η Αναστασία.
3: καλό. A few
1: moments later. Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά.
4: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
1: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
5: Κατανοητό, μπρο.
1: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
6: Τελεία παράγραφος.
7: Ωραία.
1: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
7: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
1: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
8: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.